μήνας θα περάσει κι ένας χρόνος, δυο κλάμα ήλιος πόνος χωριστά. Θα πράσει ένας αέρας και θα σκίσει το μετάξι που θα το έχουμε κοιτάξει χωρί.

0: Ήταν η εκπομπή «Οι μπαλάντες που αγαπήσαμε». Οι μεγαλύτερες επιτυχίες από την Ελλάδα και όλο τον κόσμο.
1: Η ώρα στο Ράδιο Κόσμος είναι 5. Κόσμος στους 93. Δεν αντιγράφει. Δεν αντιγράφεται. Νέες κυκλοφορίες. Πρώτες μεταδόσεις. Τραγούδια από το χθες και το σήμερα. Συγκλονιστική περιπέτεια στον κόσμο της μουσικής. Κόσμος στους 93.
2: Κάθε που νιώθω μοναξιά

0: Gucci. Ψάχνεις ένα κατάστημα που μπορείς να βρεις τα πάντα στις καλύτερες τιμές? Λουκίδης στην πλατεία εμπορίου. Ανακαίνισε με τις μεγαλύτερες εταιρείες χρωμάτων. Φτιάξε με εργαλεία και είδη κήπου, σιδηρικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά. Βρες είδη προστασίας εργαζομένων, είδη γαλερίας, πόμολα. Και για το αυτοκίνητο ή το σπίτι, κατασκευή κλειδιών και immobilizer. Λουκίδης από το 1951. Τεχνογνωσία, πρακτικές συμβουλές και λύσεις. Παράδοση και στο χώρο σας. 23210 23332. Λουκίδης τεχνικό πολυκατάστημα.
1: Ό,τι συμβαίνει εκεί που συμβαίνει, ό,τι πραγματικά μετράει και ό,τι μας απασχολεί, ό,τι μας επηρεάζει και ό,τι μας πηγαίνει ένα βήμα μπροστά. Ενημέρωση τώρα από την Ελλάδα και τον κόσμο. Επειδή κάθε λεπτό ο κόσμος μας αλλάζει, cosmosnews.gr.
2: Κόσμος στους 93.

0: καρδιά μου χτυπάει εδώ. Εδώ είναι ο κόσμος μου.
1: Θέλες κουβέντα, κράτας κρυμμένα μυστικά.

Ακούγονται τώρα σιρήνες μεταγωγικά και ασθενοφόρα.

ψάχνοντας κάτι που να μη γίνε τουρλιαχτό κι οφθαρμαπάτη.

0: Μπράβο, μωρέ, κοπέλα. Ευχαριστούμε για τη χαρά μας.
1: Η καρδιά μου χτυπάει εδώ. Εδώ είναι ο κόσμος μου.

0: 93 FM. Κάθε μέρα, όλη μέρα.
1: Κόσμος, ακούσε χιλιάδες αγαπημένα τραγούδια. 9 δελτία ειδήσεων, 4 δελτία καιρού και 6 αθλητικά δελτία. Κάθε μέρα, κάθε μέρα.
0: Κόσμος. Εδώ, κανείς δεν αντιγράφει και μόνο πρωτοπορεί.
2: Νέες κυκλοφορίες στο Ράδιο Κόσμος.

0: Δεν μου λες Ζήκο.
1: Όχι, κυρία.
0: Πόσο χρονών είσαι?
1: Μάστερ, εσείς και η Σωτήρη μου γιορτάζετε τις Αγίες Σωτήρας, ε?
0: Όχι, του Σωτήρου.
1: Σωτήρους, ναι, γιατί η Σωτήρα είναι θηλυκό γένος. Δηλαδή γιορτάζετε με τα σιδερικά. Το σιδερέα, τα σιάσκολα, τα σπανάκια, όλα αυτά τα σιδερικά.
0: Δεν μου είπες πόσο χρονών είσαι.
1: Μας επιμένετε. Εγώ, κυρία Σωτήρη μου, βέβαια, το σήμερα ημέρα βρίσκομαι σε μια ηλικία κατά την οποία πάσα ένας της εις άνδρας οφείλει να φροντίζει για το μέλλον του. Το αύριο, το μεθαύριο, το παραμεθαύριο, του χρόνου, αλλά τα αύριο βέβαια. Διότι όπως ξέρουμε και στα αρχαιοτά των χρόνων, κυρία Σωτήρη μου, ξέρουμε ότι ο άνδρας είναι το χειρόν φίλον, ο άνδρας. Ο άνδρας είναι ο ανήρ και η γυνή είναι το θήλι. Διότι και η Κοινή Διαθήκη και η Βίβλος μας δίδαξε ότι ο άνδρας κατά τους πολέμους, τους ιστορικούς πολέμους, βαλκανικούς αγώνες, προπολεμικούς αγώνες, όλα αυτά τελωνιακά, δηλαδή στήματα εκλογικών καταλόγων, των βιβλιαρίων, όλων αυτών, των μη προβέλτης, των τροπίων βέβαια, δερχομένων αυτών, βοηθειά μας, δηλαδή διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, κ. Ιησού Χριστέ, ως ελέησον και σώσον ημάς, αμήν. Κατάλαβες, κ. Σωτήρη μου.
0: Κατάλαβα, κατάλαβα.
1: Ευτυχώς γιατί δεν κατάλαβα, κ. Σωτήρη μου.

0: Ο Ραδιοκόσμος είναι 7.
1: Μοσχοβολάει ο τόπος στο Νεοσούλη. Εκεί στην πλατεία βρίσκεται ο δικός σας φούρνος του χωριού, όπου κάθε πρωί πριν ξημερώσει το ψωμί σικάλεως συναντά το ολικής. Η τσιαπάτα, η μπαγκέτα και το χωριάτικο ζυμώνονται με αγάπη, ο παλιά, με αγνά υλικά. Στο φούρνο μας θα βρείτε το αφράτο σιμιτάκι, λαδόψωμο, ψωμό, κασεροκούλουρο και το αυθεντικό σε γεύση κουλούρι μας. Μοσχοβολάει το ριγανό ψωμό και τα κουλουράκια πάπρικας. Θυμίζουν σπίτι, κρουασάν αλμυρά, κρέμα σοκολάτας. Χωριάτικες πίτες με σπιτικό φύλλο, σε ατελείωτες γεύσεις. Τυρί, σπανάκι κοτόπουλο και γλυκά για κάθε στιγμή. Τάρτα μήλου, cinnamon rolls, carrot cake και muffin. Και φυσικά, μη φύγετε χωρίς να δοκιμάσετε το φρεσκοψημένο τσουρέκι και τα κουρού μας, σύντατε θε. Ο φούρνος του χωριού στο Νέο Σούλι. Τηλέφωνο 23210-93-250. Εδώ που το ψωμί έχει ιστορία και η γεύση ποιότητα.

κάποτε μιλούσες για πολλά. Αχ Ρίτα, αχ μωρέ Ρίτα, κάποτε μιλούσες για πολλά. Μα εσύ πατρεύτηκες, νοικοκυρεύτηκες, με λίγα λόγια έγινες ματάμ. Μα εσύ πατρεύτηκες.

0: ώρα στο Ραδιοκόσμος είναι 7.30.
1: Το αυτοκίνητό σας δουλεύει σκληρά, όπως και εσείς. Για τη συντήρηση και επισκευή του, δεν εμπιστευόμαστε τίποτα λιγότερο από επαγγελματίες. Στη Ford Καλαθάς εξειδικευόμαστε στα επαγγελματικά αυτοκίνητα Ford, μοντέλα Transit, Ranger και πολλά άλλα και φροντίζουμε για την αξιοπιστία και την απόδοση.

0: ανανέωση του οχήματός σας. Με άριστο εξοπλισμό στη Ford Καλαθάς, το όχημά σας θα είναι έτοιμο να αναλάβει τη δουλειά πάλι, χωρίς καθυστερήσεις. Ειδικές πρόσφορες σε σέρβις και ανταλλακτικά για επαγγελματικά Ford. Ford Καλαθάς, στο τρίτο χιλιόμετρο Σερών Δράμα, για την ασφάλεια του επαγγελματικού σας μέλλοντος.
1: Η χώρα σε αναστάτωση. Γιατί?
2: Γιατί η Καριάτιδα του Γιώργου Καπουτζίδη βγαίνει σε καλοκαιρινή περιοδία. Μετά από δύο συνεχόμενες sold out σεζόν στην Αθήνα, η επιτυχημένη παράσταση ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα. Σκηνοθεσία Κατερίνα Μαυρογεώργη.
1: Με τους Ασημίνα Αναστασοπούλου, Στέλιο Ιακωβίδη, Στέλιο Ξανθουδάκη, Αγορίτσι Οικονόμου, Δρόσο Σκότη, Σταμάτη Κορέλη, Μαρία Φιλίνη. Καριάτιδα. 12 και 13 Ιουνίου, ανοιχτό αμφιθέατρο ΔΠΑΕ Πανεπιστημίου Πολυσερών.
3: Φυσικά σημεία προπόλησης Μικέλ Βασιλέος Βασιλείου και Γερμανός Ερών.
4: Η Δημοτική Επιχείρηση Ίδρυυσης Αποχέτευσης Ερών περνά στη νέα ψηφιακή εποχή. Τώρα, με τη νέα πλατφόρμα CityLink, οι λογαριασμοί ίδρυυσης γίνονται υπόθεση λίγων κλικ. Πλήρωσε ηλεκτρονικά με ασφάλεια. Δες το ιστορικό των πληρωμών σου. Παρακολούθησε την κατανάλωση νερού. Διαχειρίσου περισσότερα υδρόμετρα από ένα μόνο προφίλ. Χωρίς αναμονές, χωρίς μετακινήσεις. Γρήγορα και εύκολα από όπου και βρίσκεσαι. Η ενεργοποίηση του λογαριασμού σου είναι απλή και άμεση, ακολουθώντας τα βήματα εγγραφής στο σύστημα, στο site της ΔΕΙΑΣ ΕΡΟΝ, στην ενότητα EB. Η ΔΕΙΑΣ επενδύει σε σύγχρονες υπηρεσίες για καλύτερη εξυπηρέτηση και μεγαλύτερη ευκολία στην καθημερινότητά σου. ΔΕΙΑΣ ΕΡΟΝ και CityB. Η ίδρυυση περνά online.
5: King Coffee Stores, ο βασιλιάς του καφέ στις Σέρες.
6: Δοκιμάστε ποιοτικό καφέ στα δύο καταστήματα του King Coffee.
5: Προσεκτικά επιλεγμένος από έμπειρους γνώτων ποικιλιών του καφέ και της ιστορίας του. King Coffee.
6: Πρωινό ή μεσημεριανό και συνοδευτικά smoothies και brunch των καλύτερων εταιριών. King Coffee στις Σέρες με δύο καταστήματα.
5: Βενιζέλου 14 και Μεγάλου Αλεξάνδρου 68. Τηλέφωνα 23210-58300 και 23212-10240.
7: Εγώ για μια σφραγίδα πήγα στο Σωτηρόπουλο και κάτι χαρτικά για το γραφείο. Πώς κατέληξα να παντρεύομαι, δεν κατάλαβα. Αλλά είχε τόσο ωραία προσκλητήρια που δεν μπόρεσα να αντισταθώ. Τώρα μένει μόνο να βρω και την ύφη.
8: Εκτυπώσεις Σωτηρόπουλος. Λύσεις για κάθε σας ανάγκη στις καλύτερες τιμές. Νη Νικολάου 2 και Βενιζέλου 26, Σέρες. Τηλέφωνο 2321-051-612. Εκτυπώσεις ειδηγραφείου σχολικά Σωτηρόπουλος.
7: Μην το συζητάς. Ραντεβού στο Σωτηρόπουλο το Σεπτέμβρη για σχολικά.
9: Για τη μέγιστη απόδοση και παραγωγή στην επιχείρησή σου χρειάζεσαι τους σωστούς συνεργάτες, οργάνωση, σωστό εξοπλισμό και σέρβις όποτε το χρειάζεσαι. Επέλεξε σωστά. Εξοπλισμός καταστημών Απόστολος Κίναλης. Πλήρης οργάνωση με ταμιακές μηχανές, εξοπλισμό εστίασης, ζυγιστικά μηχανήματα, ίνοξ κατασκευές, επαγγελματική υγεία.
10: Πάμε Κίναλη στη Μεγάλο Αλεξάνδρου και Αρχελάου γωνία.
11: Τηλέφωνα 2321-065-75 και 69-73-30-87-71.
12: Ένα όνομα εμπιστοσύνης για κάθε επαγγελματία.

0: Στο Ράδιο Κόσμος είναι 8. Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
1: Αρετή παρθένο ελαιόλαδο 1 λίτρο 4,99. Σκύπ σκόνη πλυντηρίου 50 μεζούρες 7,75.
0: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
1: Good Meals αλεύρι για όλες τις χρήσεις 1 κιλό 55 λεπτά. Kaiser Pilsner κουτί 6x330ml 4x2 δώρο 4,99.
0: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
1: Γκούντα Γερμανία στο κιλό 5,49. Δωδόνι φέτα pop το κιλό 12,95.
0: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
2: Σούπερ μάρκετ Μπτσάκι. Φρέσκο ψωμί από παραδοσιακό φούρνο, σφογιατοειδή, χειροποίητα σάντουιτς, αλλά και φαγητό σπιτικό. Δοκιμάστε παστίτσιο, μουσακά, μερίδες σκοτόπουλου, μακαρονάδες, λαδερά φαγητά, σαλάτες και ό,τι τραβάει η όρεξή σας. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι, στα Κερδίλια Σερών. Και φυσικά, δεν λείπουν τα γλυκά για όλες τις απαιτήσεις σας και παγωτά. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι, στα Κερδίλια Σερών, στην Κιάνη Ακτή.
3: Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι. Είμαστε εδώ με εκατοντάδες είδη και εξαιρετικές προσφορές για το σπίτι, το εξοχικό, τη βόλτα ή το ταξίδι. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι.

0: Καρατσάκη στα Κερδίλια Σερών στην Κιανή Ακτή. Είτε πηγαίνετε προς Καβάλα είτε προς Θεσσαλονίκη, δίπλα στη θάλασσα, θα μας βρείτε κάθε μέρα ανοιχτά για κάθε ανάγκη σας. Μεγάλη ποικιλία προϊόντων για το τραπέζι και το σπίτι. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκη.
1: Ποιο παιδάκι ξέρει να μας πει για την ιστορία του Καραγκιόζη?
2: Εγώ.
1: Πες μας, Αλέξανδρε.
3: Παραδοσιακό ζαχαροπλαστείο που παρέχει καθημερινά πεντανόστιμα γλυκά με αχνά υλικά.
1: Πού τα έμαθες εσύ αυτά?
3: Στο νέο σουβλικυρία στην πλατεία του χωριού.
1: Ζαχαροπλαστείο Καραγκιόζης.

0: Η ώρα στο Ράδιο Κόσμος είναι 8:30.
1: Σκέφτεστε να ανακαινήσετε το σπίτι σας ή τον επαγγελματικό σας χώρο? Ανακαινήσεις Τζόντις, πιστοποιημένο συνεργείο συμπόλητων σερών. Αναλαμβάνουν εσωτερικές και εξωτερικές ανακαινήσεις χώρων, χύψος ανίδες, πλακάκια, δάπεδα laminate, σιδεροκατασκευές και κολλήσεις παντός τύπου. Με συνέπεια, επαγγελματισμό και πιστοποιημένο αποτέλεσμα. Ανακαινήσεις Τζόντις. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6933 011 495.
2: Πρόοδος Μάρκετ, καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
3: Ελαιογή, παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρα 23,99. Βαλμά παραδοσιακό τυρί το κιλό 8,99. Και βαλμά καπίσιο το κιλό 9,99. Πίλσελας 12x330ml 9x3 δώρο 6,99.
2: Στα Πρόοδος Μάρκετ οι τιμές σας χαμογελούν.
3: Αριέλ υγρό 50 μεζούρες και σκόνη 45 μεζούρες 9,99. Και Pods All in One 38 τεμάχια 9,79. Κλινέξ χαρτί υγείας καπιτών. Ναι, 12 ρολά, 5,49. Βιολέτα, φαγωτό, 2 λίτρα, 3,99.
2: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
4: Το αυτοκίνητό σας δουλεύει σκληρά, όπως και εσείς. Για τη συντήρηση και επισκευή του, δεν εμπιστευόμαστε τίποτα λιγότερο από επαγγελματίες. Στη Ford Καλαθάς εξειδικευόμαστε στα επαγγελματικά αυτοκίνητα Ford, μοντέλα Transit, Ranger και πολλά άλλα και φροντίζουμε για την αξιοπιστία και την απόδοση του οχήματός. Με άριστο εξοπλισμό στη Ford Καλαθάς, το όχημά σας θα είναι έτοιμο να αναλάβει τη δουλειά πάλι, χωρίς καθυστερήσεις. Ειδικές προσφορές σε σέρβις και ανταλλακτικά για επαγγελματικά Ford. Ford Καλαθάς, στο τρίτο χιλιόμετρο Σερών Δράμας, για την ασφάλεια του επαγγελματικού σας μέλλοντος.
5: Ψάχνεις ένα κατάστημα που μπορείς να βρεις τα πάντα στις καλύτερες τιμές? Λουκίδης στην πλατεία Εμπορίου. Ανακαίνισε με τις μεγαλύτερες εταιρείες χρωμάτων. Φτιάξε με εργαλεία και είδη κήπου, σιδηρικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά. Βρες είδη προστασία εργαζομένων, είδη κυγκαλερίας, πόμολα. Και για το αυτοκίνητο ή το σπίτι, κατασκευή κλειδιών και immobilizer. Λουκίδης από το 1951. Τεχνογνωσία, πρακτικές συμβουλές και λύσεις. Παράδοση και στο χώρο σας 23210-23332. Λουκίδης τεχνικό πολτάστημα.
6: Κόσμος στους 93.

0: ώρα στο διοκόσμος είναι 9.
1: Μοσχοβολάει ο τόπος στο Νεοσούλη. Εκεί στην πλατεία βρίσκεται ο δικός σας φούρνος του χωριού. Ο κάθε πρωί πριν ξημερώσει, το ψωμί σικάλεως συναντά το ολικής. Η τσιαπάτα, η μπαγκέτα και το χωριάτικο ζυμώνονται με αγάπη όπως παλιά, με αγνά υλικά. Στο φούρνο μας θα βρείτε το αφράτο σιμιτάκι, λαδόψωμο, τυρόψωμο, κασεροκούλουρο και το αυθεντικό σε γεύση κουλούρι μας. Μοσχοβολάει το ριγανό ψωμό και τα κουλουράκια πάπρικας. Θυμίζουν σπίτι, κρουασάν αλμυρά, κρέμα σοκολάτας. Χωριάτικες πίτες με σπιτικό φύλλο σε ατελείωτες γεύσεις. Τυρί, σπανάκι, κοτόπουλο και γλυκά για κάθε στιγμή. Τάρτα μήλου, cinnamon rolls, carrot cake και muffin. Και φυσικά, μη φύγετε χωρίς να δοκιμάσετε το φρεσκοψημένο τσουρέκι και τα ρούμας σήμα κατά τεθέν. Ο φούρνος του χωριού στο Νέο Σούλι. Τηλέφωνο 23210-93-250. Εδώ που το ψωμί έχει ιστορία και η γεύση ποιότητα.
2: Στα καταστήματα Αριάδνη, κάθε μας προσφορά σας αφορά. Συμπυκνωμένο μαλακτικό Aromatix 50 με ζούρες 3 και 69 και έξτρα 4 πόντι. Παραδοσιακό Ιβαλμά το κιλό 8,99. Παγωτό Βιολέτα 2 λίτρα 3,99 και έξτρα 4 πόντι. Σπαγκέτι Αβές νούμερο 6 νούμερο 10 500 γραμμάρια 68 λεπτά και έξτρα 4 πόντι. CRM Αριάδνη, για αγορές που συμφέρουν.
3: Η Δημοτική Επιχείρηση Ίδρυυσης Αποχέτευσης Σερών περνά στη νέα ψηφιακή εποχή. Τώρα, με τη νέα πλατφόρμα CityBill, οι λογαριασμοί ίδρυυσης γίνονται υπόθεση λίγων κλικ. Πλήρωσε ηλεκτρονικά με ασφάλεια. Δες το ιστορικό.

0: υλικό των πληρωμών σου. Παρακολούθησε την κατανάλωση νερού. Διαχειρίσου περισσότερα υδρόμετρα από ένα μόνο προφίλ. Χωρίς αναμονές, χωρίς μετακινήσεις. Γρήγορα και εύκολα, από όπου και αν βρίσκεσαι. Η ενεργοποίηση του λογαριασμού σου είναι απλή και άμεση, ακολουθώντας τα βήματα εγγραφής του σύστημα στο site της ΔΕΙΑΣ ΕΡΟΝ στην ενότητα e-bill. Η ΔΕΙΑΣ επενδύει σε σύγχρονες υπηρεσίες για καλύτερη εξυπηρέτηση και μεγαλύτερη ευκολία στην καθημερινότητά σου. ΔΕΙΑΣ ΕΡΟΝ και σε την bill. Η ίδρυυση περνά online.
1: Εγώ για μια σφραγίδα στο Σωτηρόπουλο και κάτι χαρτικά για το γράφει. Πώς κατέληξα να παντρεύομαι, δεν κατάλαβα. Αλλά είχε τόσο ωραία προσκλητήρια που δεν μπόρεσα να αντισταθώ. Τώρα μένει μόνο να βρω και την ύφη.
2: Εκτύπωσης Σωτηρόπουλος. Λύσεις για κάθε σας ανάγκη στις καλύτερες τιμές. Νίνη Νικολάου 2 και Βενιζέλου 26, Σέρες. Τηλέφωνο 2321-051-612. Εκτυπώσεις ειδηγραφείου σχολικά Σωτηρόπουλος.
1: Μην το συζητάς. Ραντεβού στο Σωτηρόπουλο το Σεπτέμβρη για σχολικά.
3: Ράδιο Κόσμος.

Να συνεχίσουμε αυτή την ωραία ροή της ανεμελιάς και της και βόλτας και των πάρτι και της μουσικής, γιατί εγώ παράλληλα κουβαλούσα την κιθάρα μου, έπαιζα και τα λοιπά. Στη Θεσσαλονίκη μάλιστα πήρα και το επαγγελματικό μου βάπτισμα σαν μουσικός. Δούλεψα σε μια μπουάτ που λεγόταν, δεν ήταν ακριβώς μπουάτ, ήταν τις τελευταίες μπουάτ, πρώτες δίσκο. Ήταν η εποχή που γύριζαν από μπουάτ σε δίσκο τα μαγαζιά. Το λέγανε Apple αυτό το μέρος. Και έβγαινα εκεί και τραγούδαγα Dylan, Stones, ίσως και κάνα τραγούδι της Αρλέτας και του Σαββόπουλου, γιατί μου αρέσανε πάρα πολύ. Ήταν η εποχή που το νέο κύμα ήταν σε άνθηση. Γυρνούσα κι εγώ από ξένα που έπαιζα εκείνη την περίοδο σιγά σιγά στα τραγούδια με ελληνικά λόγια.

Κυριακή και αυτή την Κυριακή λέμε σε όλους σας καλημέρα. Καλή δύναμη σε ό,τι και αν κάνετε, καλό πρωινό να έχουμε. Βρισκόμαστε εδώ και σας λέμε καλό Σαββατοκύριακο σε όλο τον κόσμο και σε εσάς που είσαστε στις παραλίες και σε εσάς που είσαστε στα βουνά, στην πόλη, στο σπίτι, στο γραφείο, στο κρεβάτι ή οπουδήποτε και περνάτε μαζί μας πολλές ώρες της ημέρας και της νύχτας σας.

δεν σας αφήνουμε μόνους ποτέ. Αυτό σημαίνει ότι δεν σας αφήνουμε και σε ησυχία ποτέ. Αλλά ελπίζουμε να είστε καλά. Σήμερα έχουμε τη γιορτή που γιορτάζει η Σεβούλα, η Σέβη, η Σεβαστή. Γιορτάζει και η Ζιναΐδα και ο Παναγής. Χρόνια πολλά. Με υγεία και ό,τι καλύτερο επιθυμεί ο καθένας σας. Καλημέρα σε όλο τον κόσμο. Μαζί θα είμαστε παρέα για 2 ώρες έως τις 11, έως ότου συναντήσουμε λίγο αργότερα τον κύριο Άδωνη Βαστό. Αυτό το εξαιρετικό παιδί που μας κρατά παρέα κάθε Κυριακή. Στο μικρόφωνο Βασίλης Πανουδάκης. Καλημέρα και καλή Κυριακή σε όλους μας.

Κυριακή ξημέρωσε δεν είναι ιδιαίτερα ευχάριστη για τους ανθρώπους στην Αθήνα, γιατί εκεί και δεν το θεωρώ σωστό να κλείνουν οι δρόμοι ούτε για αθλητικές εκδηλώσεις, ούτε για ημιμαραθωνίους, ούτε για

κάποιοι σύλλογοι ή όσο ωφέλιμοι και αν είναι και χρήσιμοι στην κοινωνία, πρέπει να ταλαιπωρούν πάρα πολλούς ανθρώπους οι οποίοι θέλουν να κάνουν μια βόλτα στο κέντρο της πόλης, σε μια Κυρική, αλλά δεν μπορούν αυτό, δεν μπορούν να κάνουν σήμερα και οι Αθηναίοι. Και όσοι μας ακούτε στην Αθήνα, να ξέρετε, αποφύγετε το κέντρο έως τις 12.30, γιατί διεξάγεται ένας αγώνας ποδηλασίας με την επωνυμία Gozdran Bike Care και θα υπάρχει κλείσιμο δρόμων στην πλατεία Συντάγματος, Φιλελίνο, Λεωφόρος Βασιλής Αμαλίας, Όλγας, Κωνσταντίνου, Σοφίας, Ακαδημίας, Σινά, Πανεπιστημίου, Συντάγματος. Οπότε θα ταλαιπωρηθείτε ιδιαίτερα, αποφύγετε το κέντρο, γιατί άλλη μια φορά κάποιοι αποφάσεις θα το κλείσουν και να ταλαιπωρήσουν άλλους οδηγούς, διότι υπάρχουν τόσο ανοιχτά μέρη για να κάνει κανείς μια εκδήλωση, αλλά όταν την κάνεις επίτηδες για να περάσει μέσα από το κέντρο της πόλης, σημαίνει ότι μάλλον κάποιος θα ταλαιπωρήσεις ή απλά θες να αναδειχθείς. Δεν είναι τρόπος για να αναδειχτούμε εμείς, για να καβαλήσουμε λίγο περισσότερο το καλάμι, όσο και αν είναι. Όποιος μα όποιος και αν είναι, και δεν μιλάω φυσικά για τον τεράστιο μαραθώνιο που είναι ένας και εξαιρετικός, για τον μαραθώνιο του κ. Λαμπράκη, το αείμνηστο, μιλάω για πάρα πολλούς και διάφορους που έχουν ξεπηδήσει σε πολλές διάφορες πόλεις και σημεία που προκαλούν κυκλοφοριακή συμφόρεση. Αν προκαλούν, κυρίως στην Αθήνα καταγράφεται το πρόβλημα και όχι στην επαρχία, αν και ακούγονται ταινίες και για την επαρχία. Οπότε πιστεύω ότι δεν με κλείνουν οι δρόμοι, θα βρίσκονται άλλα σημεία για να γίνονται όλοι αυτοί οι αγώνες, έτσι ώστε να μην ενοχλούν ιδιαίτερα τους ανθρώπους που θέλουν να πάνε μια βόλτα με το αυτοκίνητό τους, κυρίως Κυριακή. Θα μου πείτε, τις καθημερινές είναι χειρότερα. Γενικότερα είναι χειρότερα. Θα πρέπει λίγο να το δει και η πολιτεία το θέμα. Διάλειμμα σε λίγο, επιστρέφουμε αμέσως μετά.

0: ώρα στο Ράδιο Κόσμος. Είναι 9:30.
1: Πανελλήνες, δεν βγαίνει αυτό.
2: Σταμάτα να αγχώνεσαι και ξεκίνα να εξελίσσεσαι. Η Στελίνα Δημητρίου στα φιλολογικά. Η Βίκυ Εμμανουηλίδου στα μαθηματικά. Ο Άγγελος Μπαλτζής σε φυσική και χημεία. Τρεις καθηγητές με εμπειρία, επιτυχίες και τώρα μια δυνατή ομάδα. Φροντιστήρια Εξέλιξη. Δεν σου λέμε απλά να διαβάσεις. Σου δείχνουμε πώς να πετύχεις. Τσαλοπούλου 11 Α. Τηλέφωνο 23210-23210. Εξέλιξη. Από το Δεν γίνεται στο Τα κατάφερα.

0: Ακούτε την εκπομπή «Ταξίδι στον πολιτισμό» με τη Σωτηρία Καλακίδα.
1: Κάθε Δευτέρα και Παρασκευή στις 8 το απόγευμα. Η εκπομπή είναι μια προσφορά του Citizen.
2: Πόση θέα να χωρέσεις τα μάτια σου.
3: Πόση απόλευση να χωρέσεις σε μερικούς κόκκους καφέ. Πόση γεύση να χωρέσεις ένα εκλεκτό πιάτο. Όση μπορεί να σας προσφέρει το Citizen. Citizen. Στο σημείο 0 της πόλης. Citizen.
4: Ζήσε τη στιγμή.
5: Χώρα σε αναστάτως. Γιατί?
6: Γιατί η Καριάτιδα του Γιώργου Καπουτζίδη βγαίνει σε καλοκαιρινή περιοδία. Μετά από δύο συνεχόμενες sold out σεζόν στην Αθήνα, η επιτυχημένη παράσταση ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα. Σκηνοθεσία Κατερίνα Μαυρογεώργη.
7: Με τους Ασημίνα Αναστασοπούλου, Στέλιο Ιακωβίδη, Στέλιο Ξανθοδάκη, Αγορίτσα Οικονόμου, Δρόσο Σκότη, Στάτη Φακορέλη, Μαρία Φιλίνη. Καριάτιδα. 12 και 3 Ιουνίου Σέρες. Ανοιχτό αμφιθέατρο ΔΠΑΕ Πανεπιστημίου Πολυσερών.
8: Φυσικά σημεία προπόλησης Μικέλ Βασιλέος Βασιλείου και Γερμανός Ερών.
9: King Costors, ο βασιλιάς του καφέ στις Σέρες.
10: Δοκιμάστε ποιοτικό καφέ στα δύο καταστήματα του King Coffee.
9: Προσεκτικά επιλεγμένος από έμπειρους γνώστες των ποικιλιών του καφέ και της ιστορίας του. King Coffee.
10: Πρωινό ή μεσημεριανό και συνοδευτικά smoothies και brunch των καλύτερων εταιριών. King Coffee στις Σέρες με δύο καταστήματα.
9: Βζέλου 14 και Μεγάλου Αλεξάνδρου 68. Τηλέφωνα 23210-58300 και 23212-10-240.

Όταν δεν γίνονται δυστυχήματα από αυτοκίνητα, δεν χάνονται δηλαδή ανθρώπινες ζωές, είναι πάρα πολύ σπουδαίο. Και διαβάζω ένα άρθρο στην ενότητα ειδήσεις που ο Χρήστος Δήμας από το Υπουργείο ενημερώνει όλους μας για τα ωφέλη στην οδική ασφάλεια και την τοπική οικονομία από το νέο αυτοκινητόδρομο Πατρών Πύργου που έγινε εκεί και δεν έχει και κανένα δυστύχημα. Κατά τους 10 πρώτους μήνες λειτουργίας πέρασαν πάνω από 1,5 εκατομμύριο περίπου οχήματα με πάνω από 11.000 περίπου διελεύσεις την ημέρα και όλος αυτός ο δρόμος που έγινε, λέει αυτός ο αρμόδιος άνθρωπος από το Υπουργείο, υπουργός, ότι χάρη σε αυτό τον αυτοκινητόμο τον καινούριο δεν έγινε και κανένα δυστύχημα γιατί είναι καλός ο δρόμος. Λοιπόν, τέτοια να ακούμε, αλλά τέτοια να γίνονται. Τον ακούμε, εντάξει, έχουμε ακούσει πολλά από πολιτικά πρόσωπα. Χαιρόμαστε όμως ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών, ο κ. Χρήστος Δήμας, μίλησε στο Ηλία Φόρουμ για όλο αυτό το θέμα και είπε πως συνέβη τόσο καιρό κανένα δυστύχημα χάρη σε αυτόν τον καινούριο δρόμο. Χαιρόμαστε που δεν συνέβη κανένα δυστύχημα και θέλουμε όλοι οι δρόμοι να είναι καλοί. Ο δρόμος, για παράδειγμα, που πηγαίνει κανείς από τη Βουλγαρία, τη Ρουμανία και τα λοιπά στις Σέρες, είναι δρόμος καταστροφικός. Είναι δρόμος παμπάλαιος, δρόμος ο οποίος είχε εγκαταληφθεί. Μιλάμε για καθάριστα οικόπεδα και δει κανείς το δρόμο θα καταλάβει τι θα δει, διαγραμμίσεις σβησμένες. Το βράδυ αν οδηγήσεις πάρα πολύ επικίνδυνο, διότι στις μπάρες έχουν βγει τα χόρτα από έξω και δεν βλέπεις εκείνα τα φωσφορούχα σήματα τα οποία υπάρχουν για να ξέρεις που θα στρίψεις και θα πρέπει να έχεις πάντα μεγάλη σκάλα. Η μεγάλη σκάλα ενός απέναντι οδηγού μπορεί να σε τυφλώσει σε κάποια στροφή και δυστυχώς να φύγεις εκτός οδοστρώματος, δηλαδή για νύχτα είναι απαράδεκτος. Και δεν είναι μόνο αυτός ο δρόμος, είναι αρκετοί δρόμοι στην περιφέρεια οι οποίοι χρειάζονται ενίσχυση, όπως έγινε και αυτός ο δρόμος. Τρον Πύργου. Ο Πατρών Πύργου λοιπόν που πέρασαν πολλά αυτοκίνητα, σκεφτείτε ότι μπορεί να συγκριθεί με έναν δρόμο ο οποίος έχει ακριβώς τις ίδιες ημερομηνίες, Υπουργέ, κύριε Δήμα. Δηλαδή μιλάτε για Δεκέμβριο έως Μάιο, 4-5 μήνες. Σκεφτείτε ότι στους 4 μήνες του καλοκαιριού δεν θα περάσουν μόνο 1,5 εκατομμύριο αυτοκίνητα

στην Εθνική Οδό από τα σύνορα του Προμαχώνα μέχρι το Στριμικό Κόλπο και τις παραλίες, αλλά πάνω από 5,5 με 6 εκατομμύρια αυτοκίνητα. Θα διανύσουν έναν δρόμο ο οποίος δεν είναι η Εγνατία, είναι μια παλιά εθνική οδός που παραμένει ως νέα εθνική οδός, αλλά δεν είναι. Και όλοι αυτοί οι άνθρωποι κατευθύνονται με φως ζωής στην παραλία, στη θάλασσα, ή φτάνουν μέχρι και πάνω την Αλεξανδρούπολη όταν θα βγουν στην Εγνατία. Το κομμάτι είναι μικρό. Εάν χαραχτεί ένας δρόμος, το κομμάτι είναι 40 χιλιόμετρα για να βγει κανείς από Σέρες, για παράδειγμα, και λιγότερο στο Στριμονικό Κόλπο για να πάρει την Εγνατία Οδό μετά, για να φύγει όπου θέλει, Καβάλα, Αλεξανδρούπολη, Κομωτινή, Δημότικο, οπουδήποτε. Είναι ένα σημαντικό θέμα που δεν τολμούν πολύ να το θίξουν, αλλά είναι ένα θέμα το οποίο τουλάχιστον όσοι ταξιδεύουν χρειάζονται και θέλουν να γίνει ένας δρόμος επιτέλους.

κόσμος. Στέλνουμε τα χαιρετίσματά μας και την αγάπη μας από που μας ακούτε. Καλή σας μέρα. Δεν υπάρχει περίπτωση να υπάρχει γκρίνια χωρίς να υπάρχει λόγος, να το ξέρετε αυτό. Διότι για το κοινό καλό αγωνιζόμαστε όλοι. Κάποιοι μόνο για το θεαθή είναι για τον εαυτό τους και προσπαθούν να προσανατολίσουν από πολύ κεντρικά θέματα. Και για το υπενθυμίζουμε ορισμένες φορές που είναι πολύ σημαντικά. Ο καιρός είναι κλώσεις σχεδόν σε όλη τη χώρα σήμερα. Με έναν ορό λαμπρό ήλιο και θερμοκρασίες 26 και 25 στη Βόρεια Ελλάδα, ανεβαίνει στους 29 το θερμόμετρο. Στην στερεά Ελλάδα κυρίως τα 29 θα είναι στην Αταλάντη και στη Χαλκίδα που ανεβεί υψηλές θερμοκρασίες και στην Κάριστο, στην Εύβοια δηλαδή, εκεί θα έχουμε τις υψηλότερες θερμοκρασίες σήμερα. Και στη Ρόδο αν κάνουμε μια επίσκεψη θα βρούμε 24 με ωραίο αεράκι. Στην Αττική το θερμόμετρο 27 και 28 στο Λαύριο και τη Ραφίνα. Και στην Αίγινα 26 μέσα στην Αθήνα, είναι καλός ο καιρός. Δεν έχουμε καύσωνα, ευτυχώς είμαστε στην 7η ημέρα.

Για όσους διαδικτυακά μας ακούτε στην Αθήνα, θα ταλαιπωρηθείτε. Μην επισκεφτείτε το κέντρο σήμερα, γιατί ακούμε ένα σύλλογος. Αποφάσισε και πήρε την άδεια να κλείσει δρόμους και να μπει όλος ο κρατικός μηχανισμός σε μια διαδικασία, αλλά και οι πολίτες ταλαιπωρίας, για έναν αγώνα ποδηλατικό ο οποίος γίνεται μέσα στο κέντρο. Και ωραία να γίνονται αγώνες. Δεν υπάρχουν τόσα μέρη εκτός κεντρικών νόμων να γίνουν ωραίοι αγώνες. Τόσοι δρόμοι, τόσες περιοχές που ενοχλείται κάποιος που θέλει να κάνει τη βόλτα του. Ή έστω ένα ολόκληρο κέντρο μιας πρωτεύουσας. Θα μου πείτε Κυριακή είναι, μπορεί να περπατήσει κανείς. Αν βρίσκουμε απαντήσεις και δικαιολογίες σε κάθε τι που γίνεται και αλλάζει την ατμόσφαιρα γύρω μας, σίγουρα θα βρούμε πολλές. Μπορεί να σου πει ο άλλος τι να τον κάνει στο δρόμο από Σέρες προς την Ασπροβάλτα ή προς τα Κερδίλια, το Στριμωνικό Κόλπο. Τι να τον κάνεις, πήγαινε με το γαϊδουράκι, όπως πήγαιναν παλιά, ή με το κάρο οι άνθρωποι κάνανε μια μέρα, 15 ώρες, 20. Λέμε ότι για όλα μπορεί να υπάρξει δικαιολογία. Και σήμερα κοντά μας έχουμε το site μας, το cosmosnews.gr, και μπορείτε να βρείτε και να διαβάσετε και από εκεί τις ειδήσεις της κάθε μέρας.

ο καινούριος ο Πασχάλη Τερζή στο τραγούδι «Να είσαι, θέλω να είσαι για πάντα εκεί». Χρήστος Νικολόπουλος δίπλα του και μόλις το ακούσαμε. Ο Δήμος Συντικής ετοιμάζεται για τα Ελευθέρια και για τις εκδηλώσεις που ξεκινούν από... ξεκίνησαν από εχθές. Ένα πολύ μεγάλο πρόγραμμα εκδηλώσεων που μπορείτε να το διαβάσετε όλο με όλες τις εκδηλώσεις στην κατηγορία Περιφέρεια στο cosmosnews.gr. Επανεκκινεί το έργο των 1000 καμερών για την οδική ασφάλεια. Επανεκκινεί αυτό το έργο από το κράτος. Επανεκκινεί το έργο των 1000 καμερών για την οδική ασφάλεια. Επανεκκινείται αυτό το έργο από το κράτος. Είχε ματαιωθεί αυτή η διαδικασία για τις κάμερες από το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης. Ακυρώθηκε ο αρχικός διαγωνισμός έπειτα από προσφυγές που είχαν κατατεθεί από διάφορες εταιρείες. Οπότε επανέρχεται σε τροχιά υλοποίησης ένα από τα μεγαλύτερα έργα ψηφιακού μετασχηματισμού στον τομέα οδικής ασφάλειας στην Ελλάδα, καθώς ο διαγωνισμός για τις 1000 κάμερες καταγραφής τροχαίων παραβάσεων οβλήθηκε προς δημοσίευση στο Ευρωπαϊκό Πόρταλ Δημοσίων Συμβάσεων Tenders Electronic Daily. Οπότε ξαναξεκινάει η διαδικασία για να δούμε ποιος θα είναι ο ανάδοχος σε αυτόν τον νέο διαγωνισμό. Τώρα εμείς ως πολίτες μας βοηθούν οι κάμερες? Εμάς προσωπικά όχι, αν πηγαίνουμε σωστά και δεν τρέχουμε και δεν βιαζόμαστε, αλλά για κάποια ατυχήματα, για να γίνεται διευκρίνηση πώς έγιναν, τι έγινε, ή για κάποιους οδηγούς οι οποίοι νομίζουν ότι οι δρόμοι είναι μόνο δικοί τους και μπορούν να κάνουν ό,τι θέλουν πάνω σε αυτούς χωρίς να σέβονται τους συμπολίτες τους, σίγουρα χρειάζονται. Κάποιος που δεν έχει να φοβηθεί τίποτε, δεν έχει να φοβηθεί τίποτε και από μία κάμερα. Θα μου πείτε, σε ένα γεγονός ή σε ένα περιστατικό έκτακτης ανάγκης, όταν βιαστεί κάποιος να πάει σε ένα νοσοκομείο για παράδειγμα, σίγουρα θα αλλάξουν τα δεδομένα εκεί. Εκεί θα βρει την κλίση του, θα μπορεί να πάει να διαμαρτυρηθεί με τα ανάλογα έγγραφα. Και πάλι όμως, σε τέτοιες περιπτώσεις προσπαθούμε να έχουμε τη βοήθεια του ΕΚΑΒ και αυτούς τους οδηγούς οι οποίοι και με τις σιρήνες και με το θόρυβο και με τα ανάλογα αχύτητα μπορούν να βοηθήσουν τον ασθενή πολύ περισσότερο από ό,τι εμείς. Έχουμε αρκετούς οδηγούς για το ΕΚΑΒ? Αυτό είναι μια ερώτηση. Έχουμε πολλά ασθενοφόρα? Δεύτερη ερώτηση.

Εξαρθρώθηκε ένα κύκλωμα διαφθοράς σε πολεοδομικές υπηρεσίες της Αττικής και έξι συλλήψεις υπήρξε μάλιστα από την Υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων Σωμάτων Ασφαλείας. Εγκληματική οργάνωση θεωρούνται τα μέλη αυτής της οργάνωσης. Ανάμεσά τους δημόσιοι υπάλληλοι, ιδιώτες, μηχανικοί, αρχιτέκτονες και επιχειρηματίες. Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία, όπως ανακοινώθηκε από την ελληνική αστυνομία, η έρευνα ξεκίνησε κατόπιν αξιοποίηση καταγγελιών για παράτυπη ή κατά προτεραιότητα έκδοση οικοδομικών νόμων, για τακτοποίηση ή νομιμοποίηση αυθαιρέτων κατασκευών, για μείωση επιβληθέντων προστήμων, για έκδοση θετικών γνωμοδοτήσεων, για τη διευκόλυνση ή επίσπευση εκκρεμών φακέλων και για τη γενικότερη διαχείριση υποθέσεων που παρουσίασαν εκκρεμότητες πολεοδομικές ή παρατυπίες. Περισσότερα διαβάζετε στο cosmosnews.gr με περισσότερες λεπτομέρειες. Για τα ακαθάριστα όπεδα υπάρχουν άλλες 8 μέρες στη διάθεσή σας. Όσοι δεν τα έχετε καθαρίσει μέσα σε οικισμούς, στα χωριά και στην πόλη, έχετε λίγο το νου σας. Το ίδιο θα πρέπει να κάνουν και οι Δήμοι, να βάλουν σε τάξη πάρα πολλά χόρτα που υπάρχουν σε πάρα πολλές περιοχές, μέσα στους Δήμους, αγριόχορτα και φυσικά στους δρόμους, όπως ανέφερα λίγο νωρίτερα. Χρειάζεται βοήθεια, δικό δίκτυο για να φαίνονται τουλάχιστον τα φωσφορούχα σημάδια στις μπάς, στις εθνικές οδούς. Ο Δήμος Ερών πέρασε ένα μήνυμα ευαισθητοποίησης για το περιβάλλον από μαθητές και θελοντές. Λέμε συγχαρητήρια στα παιδιά με αφορμή την Παγκόσμια Μέρα Περιβάλλοντος που ήταν προχθές. Μαθητές και παιδιά του 1ου 7ου

18ου, 23ου και 25ου Δημοτικών Σχολείων, καθώς και του Δημοτικού Σχολείου Πιτρουσίου, μικροί και μεγάλοι καθάρισαν χώρους περιμετρικά των σχολικών μονάδων, καθώς και του Πάρκου Δωρηλαίου, συμβάλλοντας στη διατήρηση της καθαριότητας. Και έκαναν και πολλά άλλα. Οι σπουδάστριες και οι σπουδαστές της ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης του Γενικού Νοσοκομείου Σερών, καθώς και οι ωφελούμενες και οι ωφελούμενοι και οι εκπαιδευτές του ΚΔΑΠ ΜΕΑ Συνύπαρξη, προχώρησαν στον καθαρισμό της κοιλάδας των Σερών. Ένα μεγάλο μπράβο σε όλους αυτούς τους ανθρώπους που εθελοντικά θέλησαν και έκαναν αυτές τις ωραίες πράξεις και κινήσεις.

0: πάμε σε διάλειμμα τώρα. Σε λίγο επιστρέφουμε και πάλι μαζί εδώ στην παρέα.
1: Η ώρα στο Ραδιοκόσμος είναι 10.
2: Μοσχοβολάει ο τόπος στο νέο Σούλη στην πλατεία. Εκεί, στο αγαπημένο μας αρτοποιείο, όπου νυχθημερών το ψωμί σίκαλης συναντά το ολικής και η τσιαπάτα το χωριάτικο. Το αφράτο σιμιτάκι, το κασεροκούλουρο, το λουκανικό ψωμό βρίσκουν το σουσάμι από το κουλούρι Θεσσαλονίκης. Μοσχοβολάει το ριγανό ψωμό και η πάπρικα το κουλουράκι της. Όλα χειροποίητα και σκά από το φούρνο στο χωριό που έχει και κρύα σάντουιτς και κρουασάν σοκολάτας και πίτες φούρνου με σπανάκι, τυρί κοτόπουλο και εκεί δίπλα να και η τάρτα μήλου, τα cinnamon rolls και τα muffin. Εμείς το φούρνο του χωριού φτιάχνουμε με μεράκι και αγάπη το χωριάτικο, το προζυμένιο τετράγωνο, τσιαπάτα, μπακέτα, κριτσίνια, τσουρέκι κλασικό, αλλά και με καρότο και τόσες ακόμη λιχουδιές. Δεν μένει παρά να τις δοκιμάσεις. Ο φούρνος του χωριού στο νέο Σούλι. Τηλέφωνο 23210-93-250.
3: Πρόοδος Μάρκετ, καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
4: Ελαιογή, παρθένο ελαιόλα 5 λίτρα, 23,99. Βαλμά παραδοσιακό τυρί το κιλό, 8,99. Και βαλμά κατσικίσιο το κιλό, 9,99. Pils Hellas, 12x330ml, 9x3 δώρο, 6,99.
3: Στα Πρόοδος Μάρκετ, οι τιμές σας χαμογελούν.
4: Αριέρο, 50 μεζούρες και σκόνη, 45 μεζούρες, 9,99. Και Pods, All in One, 38 τεμάχια, 9,79. Λινέκ, χαρτί υγείας Καπιτονέ, 12 ρολά, 5,49. Βιολέτα, φαγωτό, 2 λίτρα, 3,99.
3: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
5: Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι. Είμαστε εδώ με εκατοντάδες είδη και εξαιρετικές προσφορές για το σπίτι, το εξοχικό, τη βόλτα ή το ταξίδι. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι στα Κερδίλια Σερών στην Κιανή Ακτή. Είτε πηγαίνετε προς Καβάλα είτε προς Θεσσαλονίκη, δίπλα στη θάλασσα, θα μας βρείτε κάθε μέρα ανοιχτά για κάθε ανάγκη σας. Μεγάλη ποικιλία προϊόντων για το τραπέζι και το σπίτι. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι.
6: Ποιο παιδί ξέρει να μας πει για την ιστορία του Καραγκιόζη?
7: Εγώ.
6: Πες μας, Αλέξανδρε.
8: Παραδοσιακός.

0: Ζήλεψα αυτό συγκεκριμένα επειδή το έχω ακούσει από ένα ψάλτη της Νικήσιανης και γενικά ζηλεύω τον τρόπο που ψάλουν αυτοί οι άνθρωποι.
1: Και εσύ που αφιερώνεις το πέρασμά σου από αυτή την εκπομπή?
0: Το αφιερώνω στην προσιγοπούλα μάνα μου και σε όλες τις προσιγοπούλες που έχουν βάλει μπρος να φτιάξουν σπίτι.

καλή σας μέρα και καλή δύναμη σε ό,τι και αν κάνετε. Πίνουμε μια γουλιά μαζί, παρεούλε, έως τις 11. Και ελπίζουμε να σας βρίσκουμε καλά πάνω απ' όλα, με υγεία και με διάφορες ανησυχίες που όλοι μας έχουμε. Συζητάμε έτσι κι αλλιώς καθαρά και φανερά. Στείλω πολλά χαιρετίσματα στον Κυριάκο, χαιρετίσματα σε όλη την περιοχή των Κερδηλίων.

ότι υπάρχει πλέον νέο ακατάσχετο όριο στα 1.600 ευρώ και 72 δόσεις για χρέη σε φορεία και τράπεζες. Στις ειδήσεις μας έχουν σημειωθεί πολλές εμφανίσεις καρχαριών που αν κάποιος μας έλεγε κάποτε, ξέρετε, αν μας έλεγε κάποιος υπάρχει καρχαρίας, θα γελούσαμε. Στην Ελλάδα θα λέγαμε καρχαρίας. Κυκλοφόρησαν πολλά βιντεάκια και έχουν γίνει και αρκετές καταγραφές. Οι ελληνικές θάλασσες λοιπόν πλέον έχουν κάποιες καρχαρίες και δύο είδη, τον γαλάζιο καρχαρία και τον καρχαρία μάκο. Η παρουσία των καρχαριών αυτών αλλάζει λίγο τα πράγματα στα ελληνικά νερά, ανησυχούμε λίγο πιο πολύ. Οι θεάσεις κυρίως αυτών των θαλάσσιων θηρευτών έγιναν κυρίως φάνηκαν το Μάιο στην Κόρινθο, στα λουτρά της ωραίας Ελένης, καθώς και σε θαλάσσιες περιοχές της Βιωτίας. Και επαναλαμβάνουμε ότι καταγράφηκαν αυτά τα δύο είδη καρχαριών, ο καρχαρίας Μάκο και ο γαλάζιος καρχαρίας.

Ξέρετε ότι μια εκπομπή και για τους μοτοσυκλέτες, αλλά πολλές φορές αναστενάζουμε όταν μαθαίνουμε ότι χάνονται ανθρώπινες ζωές με το δίκυκλο, με τα δίκυκλα, και πρέπει να έχουμε πάρα πολύ προσοχή. Το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, Ελληνική Αστυνομία και η Γενική Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση Κεντρικής Μακεδονίας μας ενημέρωσε πριν λίγο ότι εχθές είχαμε ένα τροχαίο δυστύχημα στις 8 περίπου το βράδυ στο 37ο χιλιόμετρο της Εθνικής Πολυγύρου Θεσσαλονίκης στη Χαλκιδική. Μια δίκυκλη μοτοσυκλέτα που οδηγούσε ένα 44χρονος άντρας εξετράπη τις πορείες της με αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή του. Συλληπιτήρια στην οικογένειά του και σε όλη την οικογένεια των μοτοσυκλετιστών, γιατί όταν ένα παιδί χάνεται, όταν ένας άνθρωπος χάνεται από μοτοσυκλέτα, όλοι στεναχωριούνται το ίδιο. Φυσικά η οικογένεια πάντα πολύ περισσότερο. Οι μηχανές, οι μοτοσυκλέτες μπορούν να προσφέρουν πάρα πολλά πράγματα και πολλά μεγάλα ωφέλη, κυρίως στην κίνηση μιας πόλης. Γιατί σκεφτείτε ότι όλες αυτές οι μοτοσυκλέτες βλέπετε, ή τα μηχανάκια να σταματούν δίκυκλα μικρότερων κυβισμών, παπάκια, σκούτερ. Αν ήταν αυτοκίνητα μπροστά μας, θα ήταν δεκάδες, καταλαβαίνετε. Και κυρίως εσείς που μας ακούτε, Θεσσαλονίκη, Αθήνα. Η κίνηση ελαττώνεται κυριολεκτικά στο 1/3. Όμως όταν κάνουμε κάποιο ταξίδι με τη μοτοσυκλέτα πρέπει να προσέχουμε πάρα πολύ και όλους τους δρόμους, γιατί πάρα πολλοί από αυτούς κρύβουν παγίδες. Τι να πούμε άλλο, το ατύχημα μόλις το μάθαμε από την ελληνική αστυνομία, τον 44χρονο που έχασε τη ζωή του χθες περίπου στις 8 το βράδυ.

πολλά και διάφορα τα θέματα και σήμερα στα γεγονότα που συνέβησαν σε αυτήν την ημέρα. Να ξέρετε ότι σαν σήμερα το 1907 απαγχωνίστηκε ο Μακεδονομάχος Καπετανάγρας. Ο Ιερός Λόχος υπό τον Αλέξανδρο Υψηλάντη το 1921 έχασε από υπέρτερες δυνάμεις τουρκικές και όταν ο Υψηλάντης έφυγε και πέρασε τα αυστριακά σύνορα συνελήφθη από Αυστριακούς και φυλακίστηκε. Το 1822 ο Κανάρης πυρπολεί την τουρκική ναυαρχίδα του Καρά Αλή Στοιχείο. Στο κατάστρωμα ήταν όλοι οι αξιωματικοί του τουρκικού στόλου γιορτάζοντας το Ραμαζάνι και σκοτώθηκε ο Τούρκος ναύαρχος και πάνω από 1000 παριστάμενοι εκεί. Σαν σήμερα γεννήθηκε ο Πολ Γκογκέν, ο Γάλλος μεταϊμπρεσιονιστής ζωγράφος. Το 1848. Σαν σήμερα το 1998 είχε γεννηθεί και ο Prince, που έφυγε το 2016, για όσους τον θυμόσαστε για γενιά πριν. Ένας 37χρονος, συγγνώμη, στην Ελίθε συνελήφθη, ετοιμάζονταν για μεγάλο χτύπημα κατά κρουαζιεροπλοίου που θα είχε τουρίστες από το Ισραήλ. Υπάρχουν πολλά στοιχεία για την υπόθεση της σύλληψης αυτή στην Κρήτη. Ο 37χρονος με καταγωγή από τη Λωρίδα της Γάζας παραδέχτηκε τον σκοπό του για να γίνει αυτό το πολύ σοβαρό χτύπημα. Περισσότερα διαβάζεται στο cosmosnews.gr. Μέλος της Χαμάς, ο συγκεκριμένος κύριος εισαγικά.

0: Η ώρα στο Ράδιο Κόσμος είναι 10:30.
1: Σκέφτεστε να ανακαινήσετε το σπίτι σας ή τον επαγγελματικό σας χώρο? Ανακαινήσεις Jobs, πιστοποιημένο συνεργείο στην πόλη των Σερών. Αναλαμβάνουν εσωτερικές και εξωτερικές ανακαινήσεις χώρων, γύψος ανίδες, πλακάκια, δάπεδα λαμινέι, σιδηροκατασκευές και κολλήσεις παντός τύπου. Με συνέπεια, επαγγελματισμό και πιστοποιημένο αποτέλεσμα. Ανακαινήσεις Jobs. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6933-011-495.
2: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
3: Αρετή Παρθένο Ελαιοδό 1 λίτρο 4,99. Σκύπ σκόνη πλυντηρίου 50 μεζούρες 7,75.
2: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
3: Good Meals, αλεύρι για όλες τις χρήσεις 1 κιλό 55 λεπτά. Kaiser Pilsner κουτί 6x330ml 4x2 δώρο 4,99.
2: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
3: Κούντα Γερμανία στο κιλό 5,49. Δοδόνι φέτα από κιλό 12,95.
2: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
4: Η Τουρκία ψήφισε νόμο θανάτωσης όλων των αδέσποτων. Στην Ελλάδα ακούμε συχνά να τίθεται ως θέμα από πολιτικούς η ευθανασία. Η ευθανασία είναι απάνθρωπη, αναποτελεσματική και απορριπταία ως τρόπος μείωσης των αδέσποτων ζώων. Δεν είναι λύση. Λύση είναι να ζητήσεις από το Δήμο σου να φροντίσει για τη στήρωση των αδέσποτων εντός των ορίων του όπως ορίζει ο νόμος. Λύση είναι να στηρώσεις το κατοικίδιό σου. Λύση είναι να καταγγείλεις στην αστυνομία αυτόν που γνωρίζεις ότι δεν είναι εκτροφέας και αφήνει το ζώο του να γεννά. Λύση είναι να αρχίσουν επιτέλους οι Δήμοι να προσφέρουν δωρεσίμανση και στηρώσεις στους κηδεμόνες που δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα. Λύση είναι να γίνονται έλεγχοι από τους αρμόδιους κρατικούς φορείς έτσι ώστε όλα τα ιδιόκτητα ζώα να έχουν βιβλιάριο υγείας, microchip και να είναι στηρωμένα. Γίνε και σήμερα στις λύσεις. Φιλοζωικό σωματείο Larissa's Animal.
5: Εξαιρετικές προσφορές στη Γιους για τον εσωτερικό και τον εξωτερικό σας χώρο. Τώρα μπορείτε να κερδίσετε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα προϊόντα.

0: Zeus, Scandinavian sleeping and living.
1: Το αυτοκίνητό σας δουλεύει σκληρά, όπως και εσείς. Για τη συντήρηση και επισκευή του, δεν εμπιστευόμαστε τίποτα λιγότερο από επαγγελματίες. Στη Ford Καλαθάς εξειδικευόμαστε στα επαγγελματικά αυτοκίνητα Ford, μοντέλα Transit, Ranger και πολλά άλλα και φροντίζουμε για την αξιοπιστία και την απόδοση του οχήματός σας. Με άριστο εξοπλισμό στη Ford Καλαθάς, το όχημά σας θα είναι έτοιμο να αναλάβει τη δουλειά πάλι, χωρίς καθυστερήσεις. Ειδικές πρόσφορες σε σέρβις και ανταλλακτικά για επαγγελματικά Ford. Ford Καλαθάς, στο τρίτο χιλιόμετρο Σερών Δράμας, για την ασφάλεια του επαγγελματικού σας μέλλοντος.
2: Κόσμος στους 93.
3: Ράδιο Κόσμος.

Ένα πολύ σοβαρό θέμα έχει βγει και συμβαίνει στα αεροδρόμια με εμπόρους ναρκωτικών οι οποίοι ψάχνουν τρόπο να μπουν άνθρωποι στη φυλακή χωρίς να φταίνε και είναι μια απάτη στα αεροδρόμια γιατί κάποιοι επιβάτες μετατρέπονται εν αγνία τους σε βαπορά και ναρκωτικών. Είναι μια ανησυχητική μέθοδος διακίνησης ναρκωτικών και φαίνεται να κάνει την εμφάνισή της σε αεροδρόμια με επιβάτες που δεν γνωρίζουν το παραμικρό και βρίσκονται αντιμέτωποι με πολύ σοβαρές ποινικές κατηγορίες. Σύμφωνα με έρευνα που έκανε το καναδικό δίκτυο CTV News, εγκληματικά κυκλώματα εκμεταλλεύονται το σύστημα διαχείρισης αποσκευών στα αεροδρόμια, αντικαθιστώντας τις ετικέτες αποσκευών επιβατών με ετικέτες που τοποθετούνται σε βαλίτσες γεμάτες ναρκωτικά. Η διαδικασία ξεκινά όταν ένας ταξιδιώτης παραδίδει κανονικά τη βαλίτσα του στο check-in, η αποσκευή

συσκευή ζυγίζει, παίρνει ετικέτα με τα στοιχεία του επιβάτη και προωθείται στη φόρτωση. Ωστόσο, με την έρευνα που έγινε, σε ορισμένες περιπτώσεις αφαιρείται η ετικέτα και μεταφέρεται σε μια άλλη βαλίτσα που περιέχει παράνομα ναρκωτικά. Οι αποκαλύψεις συνδέθηκαν με υποθέσεις που εξετάστηκαν στα καναδικά αεροδρόμια, όπου καταγράφηκαν πάνω από 7 περιστατικά επιβατών που έπεσαν θύμα της συγκεκριμένης πρακτικής. Οι πτήσεις είχαν ως αφετηρία τον Καναδά, δηλαδή ταξίδευε κάποιος από τον Καναδά και ήθελε να πάει στη Γερμανία, τη Γαλλία και το Μαρόκο. Οι επιβάτες συνελήφθησαν κατά την άφηξή τους, καθώς οι αρχές εντόπισαν ναρκωτικές ουσίες σε αποσκευές που έφεραν τα στοιχεία τους, αλλά όπως αναφέρει η έρευνα, όλοι οι γνωστοί μέχρι σήμερα επιβάτες που ανεπλάκησαν αθωώθηκαν τελικά, αφού δεν είχαν καμία συμμετοχή στο κύκλωμα. Οι έρευνες αποκάλυψαν επίσης εμπλοκή εργαζομένων μέσα στα αεροδρόμια και απαγγέλθηκαν και κατηγορίες στα μέλη του προσωπικού που αφαιρούσαν τις ετικέτες για να τις τοποθετήσουν σε βαλίτσες με ναρκωτικά. Ποιος άλλος θα το έκανε? Αυτές οι βαλίτσες ήταν συχνά εξοπλισμένες και με συσκευές γεωεντοπισμού, δηλαδή με trackers, έτσι λέγονται αυτές, ώστε οι παραλήπτες να ξέρουν που είναι η βαλίτσα και να τις παραλαμβάνουν από όπου τους βολέψει. Οπότε, η ειδική συνήθεια σε όλους μας, κυρίως όσοι ταξιδεύετε προς το εξωτερικό και κυρίως από το εξωτερικό προς άλλες χώρες, να φωτογραφίζετε τη βαλίτσα πριν από το check-in, να καταγράφετε το βάρος κατά την παράδοση και τη χρήση των προσωπικών συσκευών εντοπισμού, να τις χρησιμοποιείτε για να την παρακολουθείτε ότι βάλετε σας. Τώρα αυτό πώς θα βοηθήσει? Βλέπετε, παντού υπάρχουν, όταν υπάρχει οικονομικό όφελος, παντού υπάρχει και πρόβλημα. Φυσικά αυτοί που έβγαζαν τα αυτοκόλλητα και τα βάζαν σε άλλες βαλίτσες ήταν κάποιοι που βρέθηκαν ως υπάλληλοι στα αεροδρόμια και τι έκαναν, άλλαζαν τις βαλίτσες για να αποκομίσουν όφελος.

Υπάρχουν συνεχείς εξελίξεις με το θέμα του Παλαιστινίου από την τρομοκρατική οργάνωση Χαμάς, που κάποιοι τη θεωρούν πολύ φυσιολογική οργάνωση, για τα νέα αυτά τα οποία έρχονται και τα διαβάζετε στο site στο cosmosnews.gr σε συνεργασία και με άλλα site, όπως θα δείτε, για το τι ακριβώς έκανε ο συγκεκριμένος Παλαιστίνος που ετοίμαζε χτύπημα και μάλιστα σε στρατόπεδο της Χαμάς στη Μαλαισία. Είχε εκπαιδευτεί ο 37χρονος Παλαιστίνος που συνελήφθη στην Κρήτη. Εκεί έλαβε εκπαίδευση στην κατασκευή συνθετικών εκρηκτικών και μάλιστα έκανε και παραγγελία στο διαμέρισμά του που βρέθηκε ο εξοπλισμός και αναμένονταν και τα εκρηκτικά. Λένε ότι καταγράφεται ότι παρήγγειλε online υλικά για βόμβα. Θα βρεθεί σήμερα στον εισαγγελέα και θα δούμε τις διάφορες άλλες εξελίξεις. Κατάλα. Φεύγουμε από όλες αυτές τις ειδήσεις που έχουν και ένα πρόσημο αρνητικό. Θα βρεθούμε σε λίγο στο θέατρο. Έως τότε, άλλο ένα τραγούδι που θα μας πάει η αείμνηστη Αρλέτα σε αυτό με την εκδρομή «Γεια σου». Και αμέσως μετά βλέπουμε λίγο το θέατρο. Πολλές παραστάσεις έρχονται στις Σέρρες.

επανάσταση Αρσέν Λουπέν, το μυστήριο της κούφιας Βελόνας. Αυτό το καλοκαίρι ο θρυλικός Αρσέν Λουπέν γυρίζει την Ελλάδα με μια παράσταση για όλη την οικογένεια, όπου το τέλος το αποφασίζεις εσύ. 24 Ιουλίου θα βρίσκεται στο Ανοιχτό Δημοτικό Θέατρο Σερών στο ΔΥΠΑΕ, 9 το βράδυ θα είναι η έναρξη, και τρεις διπλές προσκλήσεις θα δώσουμε για εσάς τους ακροατές μας και για την παράσταση αυτή. Τρεις διπλές, επαναλαμβάνω. Μετά την θριαμβευτική υποδοχή από το κοινό το φετινό χειμώνα, ο εμβληματικός gentleman λοποδίτης της παγκόσμιας λογοτεχνίας ετοιμάζει τις βαλίτσες για μια μεγάλη καλοκαιρινή περιοδία. Η παράσταση λοιπόν στη διασκευή της Αθηνάς Χατζηαθανασίου μας προσκαλεί όλους. Είναι οικογενειακή, ένα ταξίδι γεμάτο δράση, χιούμορ και ανατροπές. Ο πρωταγωνιστής δεν είναι μόνος, το κοινό παίρνει την κατάσταση στα χέρια του και με τη δική του ψήφο καθορίζει την τελική έκβαση της ιστορίας. Είναι μια διασκευή για όλη την οικογένεια και θα μιλήσουμε και για αυτή όσο πλησιάζουν και οι μέρες. Έχουμε ακόμη καιρό, γιατί μιλάμε για 24 Ιουλίου και είμαστε ακόμη στην 7η μέρα του Ιουνίου. Κάπου εδώ και κάπως έτσι εγώ θα σας χαιρετήσω, αφήνω λίγα λεπτά με μουσική στο στούντιο, γιατί σε λίγο θα είναι κοντά μας ο Άδωνης Δονάτος, ο πιο νεαρός, μικρός ραδιοφωνικός παραγωγός που ξεκίνησε από τα πιο μικρά παιδικά του χρόνια να βρίσκεται δίπλα στο ραδιόφωνο, θα είναι κοντά μας σε λίγο για να μας κρατήσει παρέα. Από μένα ευχές για να έχετε μια όμορφη Κυριακή, να περάσετε ωραία και αύριο στις 10 το πρωί και πάλι μαζί στην τροφιά. Να είστε όλοι καλά. Γεια σας.

0: νύχτα ξαστεριά. Τρέμουν οι φλογίτσες πάνω από τα χωριά.
1: Τα κλασικά αγαπημένα τραγούδια στο Ράδιο Κόσμος. Διότι όποιος δεν έχει αναμνήσεις, δεν έζησε ποτέ του.

0: Κόσμος στους 93. Ανακαλύψτε τα καλύτερα τραγούδια από το χθες και το σήμερα. Ανακαλύψτε τα καλύτερα τραγούδια από το χθες και το σήμερα. Μοσχοβολάει η Ελλάδα. Ράδιο Κόσμος στους 90.
1: Ήρθες κι απόψε βιαστικά για λίγα χάδια και φιλιά και χάθηκες τη νύχτα σ' αυτό το κρύο το καιρό. Μέσα στο σπίτι μοναχός διαβάζω, τραγουδάω και ενώ ακούω το χιονιά το πολλαπλό σου ειδωλό στα κρυσταλλά κοιτάζω. Θέλεις, θέλω πάντα, έχεις σκέφη, έχω πάντα. Ίσως έρθω, έλα αμέσως, μωρό μου.

0: Η ώρα στο Ράδιο Κόσμος είναι 11.
1: Πανελλήνιες, δεν βγαίνει αυτό.
2: Σταμάτα να αγχώσαι και ξεκίνα να εξελίσσεσαι. Η Στελίνα Δημητρίου στα φιλολογικά, η Βίκη Εμμανουηλίδου στα μαθηματικά και ο Άγγελος Μπαλτζής σε φυσική και χημεία. Τρεις καθηγητές με εμπειρία, επιτυχίες και τώρα μια δίτη ομάδα. Φροντιστήρια Εξέλιξη. Δεν σου λέμε απλά να διαβάσεις, σου δείχνουμε πώς να πετύχεις. Τσαλοπούλου 11 Α. Τηλέφωνο 23210-23210. Εξέλιξη. Από το «Δε γίνεται» στο «Τα κατάφερα».
3: Τα Πρόοδος Μάρκετ καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
4: Ελαιογή, παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρα 23,99. Βαλμά δοσιακό τυρί το κιλό 8,99. Και βαλμά κατσικίσιο το κιλό 9,99. Πίλσε Λάς 12×330 ml 9×3 δώρο 6,99.
3: Στα Πρόοδος Μάρκετ οι τιμές σας χαμογελούν.
4: Αριέλ υγρό 50 μεζούρες και σκόνη 45 μεζούρες 9,99. Και Πότζ All in One 38 τεμάχια 9,79. Κλινέξ χαρτί υγείας 12 ρολά 5,49. Βιολέτα φαγωτό 2 λίτρα 3,99.
3: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.

καλημέρα, 7 Ιουνίου, καλό μήνα. Τι κάνετε, πώς είστε ακροατές μου, εδώ πέρα στο Ραδιοκόσμος, όπως πάντα. Το ραντεβού μας κάθε Κυριακή 11 με 12 εκπομπή Ένιγμα. Στο μικρόφωνο και στους ήχους, όπως πάντα, Δωνάτος Άδωνης. Όπως κάθε Κυριακή, να σας κρατήσω συντροφιά, όπως είπε και ο κύριος Βασίλης Πανουδάκης πριν, και τον ευχαριστώ πάρα πολύ για τα ωραία λόγια του, που ισχύουν, που ξεκίνησα από πολύ μικρό στο ραδιόφωνο και μου αρέσει και το συνεχίζω. Σας κρατάω συντροφιά έτσι και σήμερα. Σας έχω ωραία πράγματα, σας έχω... Θα μιλήσω με έναν... Θέλω να το λέω αυτού, γιατί με έχει βοηθήσει πάρα πολύ και θέλω και εγώ να τον βοηθήσω. Θα δείτε σε λίγο. Εμείς εδώ πέρα κρατές, όπως κάθε Κυριακή έτσι και σήμερα, σας έχω ένιγμα, σας έχω δώρα, σας έχω εξελίξεις, ειδήσεις, απ' όλα. Θα ξεκινήσω πρώτα με το ένιγμα. Είναι αόματος, ακόκαλος, στον ουρανό πετάει. Το βρήκα, συνήθως εγώ έχω ένα βιβλιαράκι εδώ πέρα με πολλά ενίγματα και άνοιξα τώρα ένα στην τύχη και βρήκα και μ' άρεσε αυτό, οπότε αόματος, ακόκαλος, στον ουρανό πετάει. Τι είναι? Και φυσικά σας έχω και δώρα. Είναι... Σας έχω ένα καραγκιόζι από τον κύριο Σωκράτη Κοτσορέα, θέατρο σκιών, θερινός κινηματογράφος Σόνια, επαμεινόνδα ένα θύβα, 7 η ώρα το απόγευμα, για σήμερα, είναι για παιδιά ως 12 ετών. Επίσης σας έχω ένα τούλις οικολογικό πλαστικό για την παραλία από το κάστρο, ένα τάβλι από την κυρία Λουκία στο Μαγικό Κάστρο στην Αρτέμι Δατικής. Και δύο πατσέτες θαλάσσης, στρογγυλές μεγάλες, από το Εν Λευκό στη Βάρκιζα, γιατί έχει ήδη ξεκινήσει η ζέστη, έχουν ξεκινήσει ήδη τα πάνια, έχουν ξεκινήσει πανελλήνιες, έχουν ξεκινήσει εξεταστικές από εβδομάδα, ας πούμε, εγώ από την Τρίτη, έχουν ξεκινήσει πανελλήνιες με βιολογία, μαθηματικά, με αρχαία, λατικά. Θέλω απλά να πω το σχολιασμό μας. Από ό,τι άκουσα ότι τα θεβιολογίες ήταν πιο δύσκολα από άλλες χρονιές, δεν ξέρω. Εγώ ξέρω για τα μαθηματικά ότι ήταν προσωπική γνώμη ότι ήταν

Η μέτρια ο καθένας μπορεί να τα πει όπως θέλει, αλλά για ένα παιδί που είναι μέσα στη ζέστη και γράφει και έχει το άγχος γιατί διαγωνίζεται πόσα άλλες χιλιάδες παιδιά για να μπει σε μια σχολή που του αρέσει, είναι ότι και το πιο απλό μπορεί να του φανεί το πιο δύσκολο. Οπότε, ναι, θα το δούμε και τη Δευτέρα τι θα γίνει με τη φυσική, γιατί τη μια χρονιά μπορεί να είναι πολύ εύκολα, την άλλη χρονιά μπορεί να είναι πολύ δύσκολα. Θα δούμε βέβαια, θα δείξει. Όμως εμείς εδώ πέρα είμαστε μέσα στο ραδιόφωνο μας. Έχω ανοίξει λίγο το air condition γιατί έχει πολύ ζέστη. Θα πάω λίγο στην Ιγρήτα εγώ. Θα βάλω το πρωτοκαλούγλου, το καλοκαιράκι. Θα πάω λίγο στην Ιγρήτα, εδώ κοντά είναι. Είναι ένα πολύ ωραίο χωριό γιατί έχω περάσει με το λεωφορείο. Πάμε στην Ιγρήτα και ερχόμαστε.

0: Τώρα κουρατές, πάμε στην Ιγρήτα όπως σας είπα. Πάμε να γνωρίσουμε έναν αθλητή, τον κύριο Πασχάλη Τζένο. Έχουμε να μιλήσουμε για το στρατέγκο. Κύριε Πασχάλη, τι κάνετε, καλημέρα.
1: Καλημέρα, Δονάτε, από την όμορφη Ιγρήτα.
0: Θέλω να σας ευχαριστήσω γιατί τώρα πριν λίγο σας έστειλα μήνυμα να βγείτε να τα πούμε για το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα και είπατε κατευθείαν ναι. Έχουμε εδώ πέρα το άλλο Σαββατοκύριο ακροατές στις Σέρες, στην πόλη της, στο χωριό της Νιγρήτας, ένα Πανελλήνιο Πρωτάθλημα. Σωστά κύριε Πασχάλη.
1: Έχουμε το 11ο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Στρατέγκο. Θα το φιλοξενήσουμε αυτός εμείς, στην πόλη της Νιγρήτας. Θα έρθουν αθλητές από όλη την Ελλάδα, οι καλύτεροι αθλητές της χώρας.
0: Όπως είστε κι εσείς, γιατί ξέρω θα διαγωνιστείτε κι εσείς, όπως και όλη η υπόλοιπη ομάδα στην
1: Ελλάδα. Ναι, έχουμε μια υπέροχη ομάδα στην πόλη της Νιγρήτας. Εδρεύουμε εδώ και 12 χρόνια στον τόπο μας. Παίρνουμε μέρος σε μεγάλες διοργανώσεις, πανελλήνια πρωταθλήματα, παγκόσμια πρωταθλήματα, διεθνές τουρνουά. Θα φιλοξενήσουμε φέτος εμείς την διοργάνωση. Περιμένουμε με αγωνία να έρθουν όλοι οι αθλητές, να γίνει μια υπέροχη διοργάνωση.
0: Τι ώρες θα είναι τα αθλήματα για κάποιον που μπορεί να θέλει να έρθει να διαγωνιστεί ή να δει?
1: Η διοργάνωση ξεκινάει με την τελετή έναρξης που θα γίνει το μεσημέρι του Σαββάτου 13 του μηνός, μία η ώρα στην κεντρική πλατεία της Νιγρήτας. Εκεί θα γίνει η παρουσίαση των αθλητών. Εκτός αυτού, μετά θα ξεκινήσουν οι αγώνες, οι εγγραφές ξεκινάνε 2,5 ώρα στο Δημοτικό Μέγαρο της Νιγρήτας και στις 3 ξεκινάνε οι αγώνες. Θα είναι 4 αγώνες την πρώτη μέρα και 4 αγώνες τη δεύτερη. Όλοι οι αθλητές δηλαδή θα πάρουν μέρος σε 8 αγώνες, είτε χάσουν είτε κερδίσουν.
0: Τέλεια.
1: Αυτό είναι το πρόγραμμα. Ξεκινάει, να τα ξαναπώ λίγο, 2,5 ώρα ξεκινάνε οι εγγραφές, 3 ώρα ξεκινάει η πρώτη αγωνιστική, θα τελειώσουμε περίπου στις 7 με 8 το απόγευμα, το βράδυ, και την άλλη μέρα ξεκινάμε στις 10 το πρωί, μέχρι περίπου στις 7 η ώρα, στις 5 το απόγευμα, όπου θα γίνουν οι σχετικές απονομές.
0: Εσείς έχετε άγχος, είστε καλά προετοιμασμένοι, εντάξει, ξέρω ότι είστε από τους καλύτερους.
1: Πάντα αλλά όταν έχεις να κάνεις μια διοργάνωση, να την φιλοξενήσεις εσύ, υπάρχει αρκετό άγχος. Φυσικά έχουμε προετοιμαστεί αρκετά για να μην είναι μόνο το αγωγό κομμάτι. Υπάρχει μια γιορτή εδώ. Έχουμε βάλει και παράλληλες δράσεις ανάμεσα στους αγώνες. Δηλαδή το πρωί του Σαββάτου, πριν τους αγώνες, οι αθλητές που θα έρθουν από στην Νότια Ελλάδα δεν έχουν επισκεφτεί το χειρό Ρούπελ, επομένως είναι ευκαιρία να παρευρεθούν εκεί και να το δούνε. Θα επισκεφτούν μετά αρκετά πράγματα στην τύπη μας, θα πάνε στο πηγάδι της Γερακίνας, θα πάνε στην εστία πνεύματος που έχουμε εδώ, θα μας φιλοξενήσει εκεί ο Πάτερ Γιώργης Κελεμπέκης. Με αφορμή

0: γιορτή του ολοκαυτώματος του 1913 που γιορτάζουμε αυτές τις ημέρες. Θα μάθουν και για αυτήν την γιορτή παίκτες. Και εκτός από αυτά θα είπε και το αγωνιστικό κομμάτι.
1: Για άτομα που είναι μέσα στις ΣΕΡΣ, πώς μπορούν να έρθουν με ΚΤΕΛ ή με κάποιον άλλο τρόπο, γιατί ρωτάνε από ό,τι βλέπω ήδη στην μηνύματα.
0: Υπάρχει ΚΤΕΛ. Κάθε μισή ώρα νομίζω υπάρχει δρομολόγιο από τις ΣΕΡΣ προς Νιβρύτα. Μπορούν εύκολα να έρθουν στη διοργάνωση. Ακόμη και να την παρακολουθήσουν.
1: Τέλειο, εγώ να ξέρετε πως τα είχαμε πει, γιατί είχατε έρθει και εδώ πέρα στο ραδιόφωνο, θα είμαι και εγώ εκεί πέρα, θα τα πούμε και θα προσπαθήσω και μια τηλεφωνική ανταπόκριση να ακούσω οι ακροατές που μπορεί να είναι από μακριά και να μην μπορέσουν να έρθουν. Θα είναι κάτι πολύ μαγικό, ακροατές, οπότε όσοι είμαστε εδώ πέρα σε Σέρες ή Θεσσαλονίκη ή όποιος έχει κανονίσει ένα τριήμερο να έρθει εδώ πέρα, πιστεύω είναι μια πολύ ωραία ιδέα να κατέβει κάτω στην Ιγρήτα, να δει και την Ιγρήτα. Να δούμε και το πρωτάθλημα, είναι πανελλήνιο πρωτάθλημα, ο κύριος Πασχάλης.
0: Θα είναι μια ευκαιρία να έρθετε στην πόλη μας, να δείτε τις ομορφιές της, να μας γνωρίσετε και από κοντά. Θα έχουμε μια ωραία γιορτή το Σάββατο, τουλάχιστον το μεσημέρι, θα παραβρεθεί αρκετός κόσμος εδώ. Ήδη η πόλη είναι στους ρυθμούς του Στρατέγκο.
1: Τέλειο, καταλαβαίνω.
0: Ελπίζουμε όλα να πάνε καλά.
1: Καταλαβαίνω ότι έχετε και συγκινηθεί, γιατί τόσα χρόνια κάνετε ένα αγώνα, όπως τα είχαμε πει και εδώ πέρα στο ραδιόφωνο. Και πλέον αυτός ο κόπος ανταμείβεται και βλέπετε ότι όλος ο κόσμος και μέσα στη Ρήτα και απ' έξω έρχονται.
0: Η αλήθεια είναι, Δονάτο, ότι είναι η δεύτερη φορά που το διοργανώνουμε. Την προηγούμενη φορά που το διοργανώσαμε στην πόλη των Σερών, το 2019, έγινε ένα καταπληκτικό τουρνουά. Απλώς τότε είχαμε μία απειρία στις διοργανώσεις και σε όλο αυτό το κομμάτι. Τώρα που ήταν πιο έμπειροι, μας γνωρίζουν και καλύτερα όλοι οι αθλητές, όχι μόνο στην Ελλάδα, σε όλο τον κόσμο, είμαστε έτοιμοι να διοργανώσουμε μεγαλύτερη διοργάνωση από το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα.
1: Μακάρι,
0: δηλαδή θα μπορούσαμε
1: μακάρι
0: να διοργανώσουμε ακόμη και παγκόσμιο πρωτάθλημα.
1: Γιατί όχι.
0: Θα είναι στο μέλλον ένα από τα σχέδιά μας. Προς το παρόν τα τρία επόμενα χρόνια είναι κλεισμένες οι θέσεις, δεν μπορούμε να το ζητήσουμε. Θα δούμε για το μέλλον.
1: Μια χαρά. Εγώ, κύριε Πασχάλη, άμα θέλετε να πείτε και τίποτα άλλο για το Στρατέγκο, να μάθουν ακροατές.
0: Ναι, μπορώ να σας πω ότι από τους 50 σχεδόν αθλητές που θα έρθουν στην πόλη μας, περισσότεροι από 20 είναι στους 100 καλύτερους του κόσμου. Πάνω πει ότι το επίπεδο είναι πάρα πολύ ανεβασμένο. Θα γίνουν πραγματικά δυνατές μάχες. Αυτό που σίγουρα για μένα θα έπρεπε να γίνεται είναι ότι θα έπρεπε να φέρνει μετάλλιο ακόμα και η 10η θέση. Εντάξει, αυτό δεν μπορεί να δει σε κανένα θέμα, δεν συμβαίνει. Επομένως, θα πολεμήσουμε για να μπούμε να ανοιγούμε στο βάθρο.
1: Επειδή κάποιος μπορεί να παίζει ο Στρατέγκο να μην είναι τόσο σίγουρος για τον εαυτό του, θα του λέγατε να έρθει το άλλο Σαββατοκύριακο και να παίξει έστω.
0: Βεβαίως μπορεί να έρθει. Θα υπάρχουν και παίκτες που θα παίξουν πρώτη φορά, ήδη έχουν δηλώσει συμμετοχή. Θα ήταν καλό να το ξέρουμε από πιο νωρίς. Δεν ξέρω αν μπορώ να δώσω το τηλέφωνο όμως στο σταθμό.
1: Άμα θέλετε, μπορώ και εγώ.
0: Ναι,
1: μπορεί να θέλει.
0: Μπορεί να βρει το τηλέφωνο από το σταθμό. Καλό θα είναι, γιατί θα υπάρχουν και αναμνηστικά για τους παίκτες. Καλό θα είναι δηλαδή να το ξέρουμε για να ετοιμάσουμε για τον κάθε παίκτη και το σχετικό αναμνηστικό.
1: Όταν κρατάς, όποιος θέλει και εμένα να μου τα πει και σήμερα, να στείλει ένα μήνυμα εδώ πέρα στο σταθμό. Πραγματικά θα είναι πολύ ωραία εμπειρία και εγώ θα έρθω κάτω να σας δω, κύριε Πασχάλη. Και στις δικές μου φοιτητές θα έρθουμε κάτω όλοι μαζί.
0: Θα το περιμένω με χαρά και όλη η ομάδα μου.
1: Και θέλω να πω ότι και καλή επιτυχία θέλω να σας πω από τώρα. Και να πάνε όλα όπως τα θέλατε. Και μακάρι, όπως είπατε και πριν, να γίνει και ένα παγκόσμιο εδώ πέρα και φυσικά να είμαστε εδώ πέρα στο τηλέφωνο και να το λέμε.
0: Ευελπιστούμε ότι θα τα καταφέρουμε τα επόμενα χρόνια να το ζητήσουμε.
1: Μακάρι.
0: Δεν είναι εύκολο να γίνει.
1: Εντάξει,
0: αλλά
1: φυσικά,
0: θα πολεμήσουμε γι' αυτό.
1: Φυσικά,
0: και
1: πάντα.
0: Αυτό δεν είναι εύκολο και αυτό δεν ήταν εύκολο και έγινε πράξη.
1: Φυσικά και μια απλή διοργάνωση σε φάση με φίλοι να διοργανώσεις. Κάποιος μπορεί να είναι δύσκολο. πόσο μάλλον ένα πανελλήνιο που έχετε ήδη διοργανώσει και θα γίνει το άλλο Σαββατοκύριακο.

0: 4 στην Ιγρίτα. Θα το ξαναπώ κι εγώ και στο τέλος της εκπομπής ακροατές για το στρατέγκο. Κύριε Πασχάλη, να σας αφήσω, μήπως έχετε κάποια δουλειά. Θέλω να σας
1: πω. Ευχαριστώ πολύ για την επικοινωνία.
0: Τίποτα.
1: Καλημέρα στους ακροατές σας. Θα τα πούμε από κοντά.
0: Ακριβώς. Το επόμενο Σάββατο από κοντά.
1: Γεια σας.
0: Γεια.

0: όλοι από την Ελλάδα και όλη τη γη.
1: Είδατε ακροατές, μιλήσαμε πριν με τον κύριο Πασχαλή Τζένο, μιλήσαμε για το πανελλήνιο πρωτάθλημα που θα γίνει η Γρίδα Στρατέγκο. Ήταν το άλλο Σαββατοκύριακο, όπως είπε, υπάρχουν πολλά δρομολόγια. Για ποιον δεν έχει αμάξι δεν μπορεί να πάει με κάποιο άλλο μέσο. Υπάρχουν δρομολόγια του ΚΤΕΛ για την Ιγρίτα. Οπότε όποιος θέλει, εγώ θα είμαι εκεί πέρα, θα τα πούμε και από κοντά όποιος θέλει. Και άμα θέλετε να πάρετε μέρος, να μας το στείλετε, να μας το στείλετε τώρα εδώ πέρα στο email 93fmstudio@gmail.com, γιατί θα υπάρχουν και αναμνηστικά. Όποιος και άπειρος να είσαι και να ξέρεις λίγο Στρατέγκο μπορείς να παίξεις. Θα είναι πολύ μεγάλο βέβαια το... Θα είναι από τους 100 καλύτερους στον κόσμο, οι 50 καλύτεροι θα έρθουν τώρα στο Βετζογερικό εδώ πέρα. Θα είναι πολύ ψηλός ο πύχης, αλλά φυσικά να παίξει κάποιος για την εμπειρία, να δει πώς είναι. Να πει ότι πήρε μέρος με αυτό το Σαββατοκύριακο, ότι έκανες, πήρα μέρος σε ένα πανελλήνιο πρωτάθλημα. Γιατί όχι, ο κ. Πασχάλης έχει κάνει τρομερή δουλειά εδώ πέρα, την Ιγρίτα, για το Σύλλογο Ιγρίτας. Και υπάρχουν πλέον πολλοί άνθρωποι που είναι μέλη και παίζουν. Και πάνε και σε παγκόσμια πρωταθλήματα, θα υπάρχουν και άλλες διοργανώσεις εκτός από το Στρατέγκο μέσα. Στο εξωτερικό παίζουν για μπάλα ανάμεσα στα διαλύματα, ανάμεσα από τους αγώνες. Να ξέρετε ότι θα είναι από τις 3 ώρα θα ξεκινήσουν ο πρώτος αγώνας μέχρι τις 8 η ώρα. Οπότε στα διαλύματα θα υπάρχουν και άλλα πράγματα να κάνει κάποιος. Και να πάει και γύρω-γύρω από το χωριό της Νιγρίτας. Εγώ πέρασα επειδή είχα πάει μια εκπαιδευτική δρομή στην Τραν. Πολύ ωραίο χωριό. Θα το δω και πιο καλά. Θα πάω το άλλο Σαββατοκύριακο. Μέχρι στιγμής όμως θα σας αφήσω λίγο με μουσική και ερχόμαστε.

0: Η καρδιά μου χτυπάει εδώ. Εδώ είναι ο κόσμος μου.
1: Πάμε μια βόλτα στη θάλασσα. Και ξεχρεώνω για όλες εκείνες τις φορές.

λίγο πριν πάμε σε διαφημίσεις, να σας πω ακροατές μου ότι εδώ πέρα έχουμε Ικαριάτιδα, το πολύ συζητημένο έργο του Γιώργου Καπουτζίδη. Μετά από δύο θεραπευτικές σεζόν στην Αθήνα, έρχεται και εδώ πέρα στις Σέρες 12 και 13 Ιουνίου. Την άλλη εβδομάδα στο Ανοιχτό Θέατρο ΔΠΑΕ στις Σέρες, στο πανεπιστήμιο μας δηλαδή. Το Ράδιο Κόσμος σας κάνει δώρο τρεις μονές προσκλήσεις. Το μόνο που έχετε να κάνετε είναι να στείλετε μήνυμα στο email με ονοματεπώνυμο, τηλέφωνο και όλα τα άλλα αφήστε σε εμάς. Την Τετάρτη 10 Ιουνίου θα γίνει κλήρωση και θα ξέρετε ποιος θα κερδίσει. Είναι τρεις μονές προσκλήσεις, 12 και 13 Ιουνίου θα είναι το έργο του Γιώργου Καπουτζίδη. Και σας αφήνω με όμορφα τραγούδια να πάμε σε διαφημίσεις και ερχόμαστε.

0: Η ώρα στο Ράδιο Κόσμος είναι 11:30.
1: Εξαιρετικές προσφορές στη Used για τον εσωτερικό και τον εξωτερικό σας χώρο. Τώρα μπορείτε να κερδίσετε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα επιπλά και είδη κήπου. Used.
2: Scandinavian Sleeping and Living.
3: Στα καταστήματα Αριάδνη, κάθε μας προσφορά σας αφορά. Μπύρα Fix κουτί οπότε μάχια 330 ml, 6x2 δώρο, 5,95 και έξτρα 4 πόντι. Αλεύρι γεία για όλες τις χρήσεις 5 κιλά, 360 και έξτρα 4 πόντι. Αραβοσιτέλο επιλεγήμου 5 λίτρα 10,99 και έξτρα 4 πόντι. Κρέμο ντουζ με αντλή Άρλεμ, 1000 ml, 2,49 και έξτρα 4 πόντι. CRM Μαριάδνη, σκέψου τοπικά, κέρδισε με διαφορά.
4: Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι. Είμαστε εδώ με εκατοντάδες είδη και εξαιρετικές προσφορές για το σπίτι, το εξοχικό, τη βόλτα ή το ταξίδι. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι στα Κερδίλια Σερών στην Κιανή Ακτή. Είτε πηγαίνετε προς Καβάλα είτε προς Θεσσαλονίκη, δίπλα στη θάλασσα, θα μας βρείτε κάθε μέρα ανοιχτά για κάθε ανάγκη σας. Καλή ποικιλία προϊόντων για το τραπέζι και το σπίτι. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι.
5: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και κενό του δέρματος. Φύσου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
6: King Coffee Stores. Ο βασιλιάς του καφέ στις Σέρες.
7: Δοκιμάστε ποιοτικό καφέ στα δύο καταστήματα του King Coffee.
6: Προσεκτικά επιλεγμένος από έμπειρους γνώστες των ποικιλιών του καφέ και της ιστορίας του. King Coffee.
7: Πρωινό ή μεσημεριανό, κοινοδευτικά smoothies και brunch των καλύτερων εταιριών. King Coffee στις Σέρες με δύο καταστήματα.
6: Βενιζέλου 14 και Μεγάλου Αλεξάνδρου 68. Τηλέφωνα 23210-58300 και 23210-10240.
8: Η Δημοτική Επιχείρηση Ίδρυυσης Αποχέτευσης Σερών περνά στη νέα ψηφιακή εποχή. Τώρα, με τη νέα πλατφόρμα CityBill, οι λογαριασμοί ίδρυυσης γίνονται υπόθεση OneClick. Πλήρωσε ηλεκτρονικά με ασφάλεια. Δες το ιστορικό των πληρωμών σου. Παρακολούθη την κατανάλωση νερού. Διαχειρίσου περισσότερα υδρόμετρα από ένα μόνο προφίλ. Χωρίς αναμονές, χωρίς μετακινήσεις. Γρήγορα και εύκολα, από όπου και αν βρίσκεσαι. Η ενεργοποίηση του λογαριασμού σου είναι απλή και άμεση, ακολουθώντας τα βήματα εγγραφής στο σύστημα. Στο site της ΔΕΙΑΣ ΕΡΟΝ στην ενότητα e-Bill. Η ΔΕΙΑΣ επενδύει σε σύγχρονες υπηρεσίες για καλύτερη εξυπηρέτηση και μεγαλύτερη ευκολία στην καθημερινότητά σου. ΔΕΙΑΣ ΕΡΟΝ και CityBill. Η ίδρυυση περνά online.
9: Κόσμος στους 93.

διαφημίσεις. Είμαστε από Χάρης Αλεξίου. Έχω να σας πω, κρατές, ότι για τα καθαριστικόπεδα, επειδή τώρα έχουν γίνει, επειδή μπαίνει και έχει μπει

Νιώσε τα χόρτα, επικίνδυνα, φωτιές, όλα αυτά. Να ξέρετε, υπάρχουν και πρόστιμα. Δεν είναι μόνο ότι δεν το καθάρισε εντάξει, αλλά να ξέρετε, υπάρχουν πρόστιμα που ξεκινάνε από 200 έως και 2.000 ευρώ. Αφορά οικόπεδα εντός σχεδίου ή ορίου ορίων οικισμού, οικόπεδα σε απόσταση 100 μέτρων από τα όρια οικισμού ή της πόλης, καθώς και οικόπεδα σε εκτός σχεδίου σε περιοχές που έχουν κάποιο κτίσμα. Να ξέρετε, υπάρχει και με πρόστιμο 100 ευρώ αν δεν δηλώσουν το καθαρισμό στην πλατφόρμα οι παραβάτες. Οπότε να ξέρετε ότι αν το καθαρίσετε το οικόπεδό σας, πρέπει να το δηλώσετε κιόλας γιατί υπάρχει πάλι πρόστιμο. Και αν δεν το έχετε καθαρίσει και δεν το έχετε δηλώσει, τότε το πρόστιμο γίνεται 500 ευρώ μόνο για τη μη δήλωση. Διευκρινίζεται και ότι η ψευδής δήλωση είναι ποινικό αδίκημα. Οπότε να ξέρετε, μην πάτε να κάνετε κάτι που δεν είναι, να κάνετε κάτι ψευδής. Υπάρχει. Τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον 6 μηνών και πρόστιμο 5.000 ευρώ. Οπότε το καλύτερο που έχετε να κάνετε, εκτός από τα πρόστιμα, επειδή υπάρχουν και φωτιές, υπάρχουν τώρα πλέον οι ζέστη, κάθε μέρα είναι όλο και πιο πολύ, να τα καθαρίσετε, να κόψετε τα χόρτα, να τα προσέχετε για να είναι καθαρά τα οικόπεδα, να μην έχουμε κίνδυνο για τις φωτιές. Γιατί κάθε χρόνο βλέπουμε και υπάρχουν και εθελοντές πυροσβέστες που κάθε καλοκαίρι παλεύουν με τις φωτιές. Τα βλέπουμε και στις ειδήσεις, τα έχω δει και από κοντά, γιατί και στην περιοχή μου υπήρχαν πολλές φορές φωτιά. Οπότε να προσείτε. Από εκεί και πέρα σας αφήνω πάλι λίγο με μουσική και

στο κράτη, βλέπω με ακούτε, έχει ήδη φτάσει η Θήβα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που κάθε εκπομπή μου δίνετε προσκλήσεις. Να πω την καλημέρα μου και σε ταξιτζίδες, σε άτομα του ΚΤΕΛ, σε αστικό που προσπαθούν και μας πηγαίνουν όπου θέλουμε, όποτε θέλουμε. Σε άτομα του ΚΤΕΛ, στους ΚΤΕΛΑΤΖΙΔΙΣ που πηγαίνουν και τα βραδινά δρομολόγια, πολύ δύσκολο. Κομμάτι να είσαι όλη τη νύχτα σε ένα τιμόνι, εντάξει, όπως είχα μιλήσει και με έναν άνθρωπο, με έναν οδηγό, λέει εντάξει, συνήθεια είναι, αλλά είναι δύσκολο. Έχεις και πολλούς κινδύνους το βράδυ. Εντάξει, υπάρχει λιγότερη κίνηση, αλλά είναι και πάλι κίνδυνος. Την καλημέρα μου σε όποιον δουλεύει τώρα, σε όποιον πηγαίνει μια βόλτα με το αμάξι, να προσέχετε, να μην τρέχετε, να μην κάνετε επικίνδυνες προσπεράσεις, γιατί τα βλέπουμε. Κάθε μέρα υπάρχουν τροχαία.

0: ακροατές δεν είμαι μόνος μου στο ραδιόφωνο, είμαι μέσα στην φοιτητή. Νίκο, καλημέρα, τι κάνεις?
1: Καλημέρα σε όλους, δόξα τω Θεώ, είμαστε καλά.
0: Είμαστε εδώ πέρα φοιτητές, έχουμε έρθει κάνω την εκπομπή μου, αλλά από τρίτη τι έχουμε, εξεταστική, έχουμε...
1: Ξεκινάμε δυναμικά.
0: Δυναμικά.
1: Δυναμικά,
0: Εντάξει, προσπαθούν κρατές, όπως προσπαθούν όλα τα παιδιά σε κάθε πανεπιστήμιο ή σε σχολεία τώρα προσπαθούν, διαβάζουμε. Δεν είναι και το ότι πιο εύκολο. Βέβαια, εμείς ελπίζουμε να έχουμε το ρεκοντήσιο να λειτουργεί εκείνη τη μέρα και θα προσπαθούμε να βρούμε τις δύο καλές θέσεις που μας πιάνει το ρεκοντήσιο. Αλλά εντάξει. Τελειώνουμε 25 Ιουνίου, βέβαια, ακροατές. Όπως τελειώνουν και 25 Ιουνίου μέχρι τα παιδιά που δίνουν ειδικά μαθήματα στις Πανελλήνιες. Το περνάμε αυτό το ζόρι εμείς οι μαθητές μέχρι να τελειώσουμε. Για πες.
1: Τίποτα.
0: Χαλαρά.
1: Τι θα θέλετε να απαντήσω?
0: Θέλω να μου απαντήσεις αν έχεις κάνει τον αγώνα σε αυτό το εξάμεινο. Γιατί εντάξει, εγώ τον έκανα.
1: Εντάξει, αυτό το

0: εξάμεινο λόγω ότι είναι και η πρώτη μου χρονιά και περισσότεροι.
1: Πρωτοετής, εντάξει.
0: Πρωτοετής, ναι,
1: μπορεί και... να κάτσει, μπορεί να.
0: Να πάει και καλύτερα.
1: Ναι, φυσικά εντάξει πάντα.
0: Αλλά εντάξει, δεν το άφησα για πολύ. Δηλαδή, κάποια πράγματα τα διάβαζα και στην ώρα τους. Και γι' αυτό το λόγο αυτή τη στιγμή μπορώ να βρίσκομαι και εδώ.
1: Ναι, σε ήρεμος θα πάμε το καφεδάκι μας μετά. Είναι πιο εύκολο, όπως αλλά... το έχουμε πει. Όπως είχαμε πει και με την κυρία Σπέτζα, ότι άμα τα αφήσει λίγο, μετά θα τα αφήσει πολύ.
0: Αυτό.
1: Εντάξει. Καλαρά. Συνεχίζουμε να κρατήσουμε μουσική.

0: ακροατές μου, έχουμε ήδη φτάσει στο παραδέκα, οπότε έχω να σας κληρώσω λίγο τα εισιτήρια για τον Καραγκιόζη. Πρώτα έχουμε τον Κωστάκη 5 ετών και την Αλεξία 9 ετών. Για τις πετσέτες είναι ο Σούλης Ανδρέας. Και για το τάβλι που είναι οικολογικό, οπότε όποτε θέλετε μπορείτε να το παίρνετε, να πηγαίνετε στην παραλία και να παίζετε, είναι η Κίτσου Σταυρούλα. Εγώ ακροατές θέλω να σας αφήσω όμορφα με μουσική. Θα τα πούμε την επόμενη Κυριακή από το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Στρατέγκο. Θα είμαστε εκεί πέρα από το πρωί μέχρι το βράδυ. Να τα πούμε, να δούμε εμπειρίες. Θα είναι κάτι πρωτότυπο και για μένα. Δεν έχω ξαναπάει σε τέτοιο πρωτάθλημα. Οπότε ναι, σας αφήνω να περάσετε όμορφα την εβδομάδα σας. Καλή επιτυχία σε όλα τα παιδιά που δίνουν, σε φοιτητές και μαθητές. Και εμείς εδώ πέρα θα είμαστε κόσμος όπως πάντα. Εκπομπή Ένικμα.
1: Κόσμος στους 93.

0: Μαλασίτσκα, Μαλασίτσκα τοβάρνα.
1: Πάρε τον κόσμο μας μαζί σου, όπου κι αν πας. Όπου κι αν πας. Πληκτρολόγησε www.cosmosradio.gr και άκουσε τον αγαπημένο σου σταθμό παντού.

0: Η ώρα στο Ράδιο Κόσμος είναι 12.
1: Μοσχοβολάει ο τόπος στο νέο Σούλη στην πλατεία. Εκεί, στο αγαπημένο μας αρτοπείο, όπου νυχθημερών το ψωμί σίκαλης συναντά το ολικής και η τσιαπάτα το χωριάτικο. Το αφράτο σιμιτάκι, το κασεροκούλουρ, το λουκανικό ψωμό βρίσκουν το σουσάμι από το κουλούρι Θεσσαλονίκης. Μοσχοβολάει το οργανό ψωμό και η πάπρικα το κουλουράκι της. Όλα χειροποίητα και φρέσκα από το φούρνο στο χωριό που έχει κρύα σάντουιτς και κρουασάν σοκολάτας και πίτες φούρνου με σπανάκι. Τυρί κοτόπουλο και κυρλά και η τάρτα μήλου, τα cinnamon rolls και τα muffin. Εμείς στο φούρνο του χωριού φτιάχνουμε με μεράκι και αγάπη το χωριάτικο, το προζυμένο τράγωνο, τσιαπάτα, μπακέτα, κριτσίνια, τσουρέκι κλασικό, αλλά και με καρότο και τόσες ακόμη λιχουδιές. Δεν μένει παρά να τις δοκιμάσεις. Ο φούρνος του χωριού στο νέο Σούλι. Τηλέφωνο 23210-93-250.
0: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
2: Αρετή παρθένο ελαιόλαδο 1 λίτρο 4,99. Σκύπ σκόνη πλυντηρίου 50 μεζούρες 7,75.
0: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
2: Good Meals, αλεύρι για όλες τις χρήσεις εδώ 55 λεπτά. Kaiser Pilsner κουτί 6x330ml 4x2 δώρο 4,99.
0: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
2: Κούντα Γερμανία στο κιλό 5,49. Δοδόνι φέτα pop το κιλό 12,95.
0: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
3: Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι. Φρέσκο ψωμί από παραδοσιακό φούρνο, σφοιτοειδή, χειροποίητα σάντουιτς, αλλά και φαγητό σπιτικό. Δοκιμάστε παστίτσιο, μουσακά, μερίδες σκοτόπουλου, μακαρονάδες, λαδερά φαγητά, σαλάτες και ό,τι τραβάει η όρεξή σας. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι, στα Κερδίλια Σερών. Και φυσικά, δεν λείπουν τα γλυκά για όλες τις απαιτήσεις σας και παγωτά. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι, στα Κερδίλια Σερών, στην Κιανή Ακτή.

0: ώρα στο Ράδιο Κόσμος είναι 12:30.
1: Πανελλήνιες, δεν βγαίνει αυτό.
2: Σταμάτα να αγχώνεσαι και ξεκίνα να εξελίσσεσαι. Η Στελή Μητρίου στο λογικά, η Βίκη Εμμανουηλίδου στα μαθηματικά και ο Άγγελος Μπαλτζής σε φυσική και χημεία. Τρεις καθηγητές με εμπειρία, επιτυχίες και τώρα μια δυνατή ομάδα. Φροντιστήρια Εξέλιξη. Δεν σου λέμε απλά να διαβάσεις, σου δείχνουμε πώς να πετύχεις. Τσαλοπούλου 11α. Τηλέφωνο 23210-23210. Εξέλιξη. Από το «Δεν γίνεται» στο «Τα κατάφερα».
3: Πρόοδος Μάρκετ, καθημερινά κοντά σας, με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
4: Ελαιογή, παρθένο ελαιόλαδο, 5 λίτρα, 23,99. Βαλμά παραδοσιακό τυρί το κιλό, 8,99. Και βαλμά κατσικίσιο το κιλό, 9,99. Pils Ελλάς, 12x330ml, 9x3 δώρο, 6,99.
3: Στα Πρόοδος Μάρκετ, οι τιμές σας χαμογελούν.
4: Αριέλ υγρό, 50 μεζούρες και σκόνη, 45 μεζούρες, 9,99. Και Pods All in One, 38 τεμάχια, 9,79. Kleenex, χαρτί υγείας Καπιτονέ, 12 ρολά, 5,49. Βιολέτα, παγό 2 λίτρα, 3,99.
3: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
5: Η χώρα σε αναστάτωση. Γιατί?
6: Γιατί η Καριάτιδα του Γιώργου Καπουτζίδη βγαίνει σε καλοκαιρινή περιοδία. Μετά από 2 συνεχόμενες sold out σεζόν στην Αθήνα, η επιτυχημένη παράσταση ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα. Σκηνοθεσία Καρίνα Μαυρογεώργη.
5: Τους Ασημίν Αναστασοπούλου, Στέλιο Ιακωβίδη, Στέλιο Ξανθωτάκη, Αγορίτσι Οικονόμου, Δρόσο Σκότη, Σταμάτη Φακορέλη, Μαρία Φιλίνη. Καριάτιδα, 12 και 13 Ιουνίου Σέρες, ανοιχτό αμφιθέατρο ΔΙΠΑΕ Πανεπιστημίου Πολυσερών.
7: Φυσικά σημεία προπόλησης Μικέλ Βασιλέο Βασιλείου και Γερμανός Ερών.
8: Ακούτε την εκπομπή «Ταξίδι στον πολιτισμό» με τη Σωτηρία Καλακίδα.
9: Κάθε Δευτέρα και Παρασκευή στις 8 το απόγευμα. Η εκπομπή είναι μια προσφορά του Citizen.
10: Έτσι θέλεις τις απολαύσεις.
11: Δυνατές, σαν τα μονιάτικα κύματα.
10: Έτσι θέλεις την παρέα στο να σε στένει την ατμόσφαιρα.
11: Έτσι θέλεις τη διασκέδαση.
10: Γεμάτη live, βραδιές γαστρονομίας και memories nights. Ό,τι θέλεις, το έχεις στο Citizen. Citizen. Και το χειμώνα θα κρατήσει ζωντανή την Ακρόπολη των Σερών. City Life by Citizen. Στην Ακρόπολη Σερών.
12: Εξαιρετικές προσφορές στοιχείους για τον εσωτερικό και τον εξωτερικό σας χώρο. Τώρα μπορείτε να κερδίσετε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα προϊόντα ύπνου. Use Scandinavian Sleeping and Living.
13: Εγώ για μια σφραγίδα πήγα στο Σωτηρόπουλο και κάτι χαρτικά για το γραφείο. Πώς κατέληξα να παντρεύομαι, δεν κατάλαβα. Αλλά είχε τόσο ωραία προσκλητήρια που δεν μπόρεσα να αντισταθώ. Τώρα μένει μόνο να βρω και την ύφη.
14: Εκτυπώς.

0: Της Σωτηρόπουλος. Λύσεις για κάθε σας ανάγκη στις καλύτερες τιμές. Νη Νικολάου 2, Βενιζέλου 26, Σέρες. Τηλέφωνο 2-3-21-0-51-61-2. Εκτυπώσεις ειδηγραφείου Σχουκά Σωτηρόπουλος.
1: Μην το συζητάς. Ραντεβού στο Σωτηρόπουλο το Σεπτέμβρη για σχολικά.
2: Ψάχνεις ένα κατάστημα που μπορείς να βρεις τα πάντα στις καλύτερες τιμές? Λουκίδης στην πλατεία εμπορίου. Ανακαίνισε με τις μεγαλύτερες εταιρείες χρωμάτων. Φτιάξε με εργαλεία και είδη κήπου, σιδηρικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά. Βρες είδη προστασίας εργαζομένων, είδη γαλερίας, πόμολα. Και για το αυτοκίνητο ή το σπίτι, κατασκευή κλειδιών και immobilizer. Λουκίδης από το 1951. Τεχνογνωσία, πρακτικές συμβουλές και λύσεις. Παράδοση και στο χώρο σας, 23210-23332. Λουκίδης τεχνικό πολυκατάστημα.
3: Κόσμος στους 93.

θυσίες απάνω σου τρακάρω. Σε ώρα απελπισίας, Χριστό, είδα το χάρο.

0: χαμούλη.
1: Ανακαλύψτε τα καλύτερα τραγούδια από το χθες και το σήμερα.
0: Ψυχή μου το τραγούδι της ερήμου που θα σε ακολουθεί.
1: Ο αέρας μοσχοβολάει Ελλάδα. Ραδιοκόσμος στους 93.

0: μπροστά σου λιγάκι μη μιλάς. Άσε το χτύπο της καρδιάς να πει ό,τι είναι για να πει. Στο φως να γεννηθεί για ένα τίποτα. Μη φοβηθείς πως φτάσαμε στην τίποτα. Ποτέ σου μη χαθείς.
1: Ακούς Κόσμος.

0: ώρα στο Ραδιοκόσμος είναι μία.
1: Πανελλήνιες, δεν βγαίνει αυτό.
2: Σταμάτα να αγχώνεσαι και ξεκίνα να εξελίσσεσαι. Η Στελίνα Δημητρίου στα φιλολογικά, η Γεια Μανουηλίδου στα μαθηματικά και ο Άγγελος Μπαλτζής σε φυσική και χημεία. Τρεις καθηγητές με εμπειρία, επιτυχίες τώρα, μια δυνατή ομάδα. Φροντιστήρια Εξέλιξη. Σου λέμε απλά να διαβάσεις, δείχνουμε πώς να πετύχεις. Τσαλοπούλου 11α, τηλέφωνο 23210-23210. Εξέλιξη, ποτό δεν γίνεται στο τα κατάφερα.
3: Σκέφτεστε να ανακαινήσετε το σπίτι σας ή τον επαγγελματικό σας χώρο? Ανακαινήσεις Τζόντις, πιστοποιημένος γύρος στην πόλη των Σερών. Αναλαμβάνουν εσωτερικές και εξωτερικές ανακαινήσεις χώρων, χυψοσανίδες, πλακάκια, δάπεδα laminate, σιδεροκατασκευές και κολλήσεις παντός τύπου. Με συνέπεια, επαγγελματισμό και πιστοποιημένο αποτέλεσμα. Ανακαινήσεις Τζόντις. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6933-011-495.
4: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
5: Τι παρθένο ελαιόλαδο 1 λίτρο 4,99. Σκύπ σκόνη πλυντηρίου 50 μεζούρες 7,75.
4: Και συνεχίζουμε ακόμα καλύτερες τιμές.
5: Good Meals, αλεύρι για όλες τις χρήσεις 1 κιλό 55 λεπτά. Kaiser Pilsner κουτί 6x330ml 4,2 δώρο 4,99.
4: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
5: Κούντα Γερμανία στο κιλό 5,49. Δοδόνι φέτα pop το κιλό 12,95.
4: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
6: Το 2023 μας βρήκε με 4 εκατομμύρια αδέσποτα και ο αριθμός τους συνεχώς αυξάνεται. Για να περιορίσουμε τον αριθμό των αδέσποτων στη χώρα μας, δεν χρειάζονται οι μυστικές υπηρεσίες, ούτε το CSI, ούτε το FBI, ούτε η Interpol. Η μόνη στιγμή που πρέπει να εμπιστευτούμε είναι η κτηνιατρική. Τα πράγματα είναι απλά. Μίλα με τον κτηνίατρό σου και στήρασε το ζώο σου. Μίλα με το Δήμο σου για να αναλάβει τη στήρωση των αδέσποτων ζώων της περιοχής σου. Είναι υποχρεωμένος από τον νόμο. Η στήρωση είναι η μόνη λύση για να λυθεί το πρόβλημα των αδέσποτων. Γίνε και εσύ μέρος της λύσης. Φιλοζωικό ματίο Larsa's Animal.
7: Σούπερμαρκετ Μπρατσάκι. Είμαστε εδώ με εκατοντάδες είδη και εξαιρετικές προσφορές για το σπίτι, το εξοχικό, τη βόλτα ή το ταξίδι. Σούπερμαρκετ Μπρατσάκι στα Κερδίλια Σερών στην Κιανή Ακτή. Είτε πηγαίνετε προς Καλά είτε προς Θεσσαλονίκη, δίπλα στη θάλασσα, θα μας βρείτε κάθε μέρα ανοιχτά για κάθε ανάγκη σας. Μεγάλη ποικιλία προϊόντων για το τραπέζι και το σπίτι. Σούπερμαρκετ Μπρατσάκι.

0: στο ράδι Κόσμος είναι 1:30.
1: Εξαιρετικές προσφορές στη Γιους για τον εσωτερικό και τον εξωτερικό σας φόρο. Τώρα μπορείτε να κερδίσετε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα επιπλά και είδη κήπου. Γιους. Scandinavian Sleep and Living.
2: Πρόοδος Μάρκετ καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
3: Ελαιογή, παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρα 23,99. Βαλμά παραδοσιακό τυρί το κιλό 8,99. Και βαλμά κατσικίσιο το κιλό 9,99. Πίλς Ελλάς 12x330ml 9x3 δώρο 6,99.
2: Στα Πρόοδος Μάρκετ οι τιμές σας χαμογελούν.
3: Αριέλ υγρό 50 μεζούρες και σκόνη 45 μεζούρες 9,99. Και Pods All in One 38 τεμάχια 9,79. Κλινέξ χαρτί υγείας καπιτάλ. Το ναι, 12 ρολά, 5,49. Βιολέτα, φαγωτό, 2 λίτρα, 3,99.
2: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
4: King Coffee Stores. Ο βασιλιάς του καφέ στις Σέρες.
5: Δοκιμάστε ποιοτικό καφέ στα δύο καταστήματα του King Coffee.
4: Προσεκτικά επιλεγμένος από έμπειρους γνώστες των ποικιλιών του καφέ και της ιστορίας του. King Coffee.
5: Πρωινό ή μεσημεριανό και συνοδευτικά smoothies και brunch των καλύτερων εταιριών. King Coffee στις Σέρες με δύο καταστήματα.
4: Βενιζέλου 14 και Μεγάλου Αλεξάνδρου 68. Τηλέφωνα 23210 58300 και 23212 10 240.

0: στο ραδιό. Κόσμος είναι δύο.
1: Σκέφτεστε να ανακαινήσετε το σπίτι σας ή τον επαγγελματικό σας χώρο? Ανακαινήσεις Τζόντις. Ιστοποιημένο συνεργείο στην πόλη των Σερών. Αναλαμβάνουν εσωτερικές και εξωτερικές ανακαινήσεις χώρων, γύψους σανίδες, πλακάκια, δόπεδα laminate, σιδηροκατασκευές και κολλήσεις παντός τύπου. Με συνέπεια, επαγγελματισμό και πιστοποιημένο αποτέλεσμα. Ανακαινήσεις Τζόντις. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6933 011 495.
0: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
2: Αρετή παρθένο ελαιόλαδο 1 λίτρο 4,99. Σκύπ σκόνη πλυντηρίου 50 μεζούρες 7,75.
0: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
2: Good Meals αλεύρι για όλες τις χρήματα 1 κιλό 55 λεπτά. Kaiser Pilsner κουτί 6x330ml 4x2 δώρο 4,99.
0: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
2: Κούντα Γερμανία στο κιλό 5,49. Δοδόνι φέτα από το κιλό 12,95.
0: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
3: Το αυτοκίνητό σας δουλεύει σκληρά, όπως και εσείς. Για τη συντήρηση και επισκευή του, δεν εμπιστευόμαστε τίποτα λιγότερο από επαγγελματίες. Στη Ford Καλαθάς εξειδικευόμαστε στα επαγγελματικά αυτοκίνητα Ford, μοντέλα Transit, Ridge και πολλά άλλα και φροντίζουμε για την αξιοπιστία και την απόδοση του οχήματός σας. Με άριστο εξοπλισμό στη Ford Καλαθάς, το όχημά σας θα είναι έτοιμο να αναλάβει τη δουλειά πάλι, χωρίς καθυστερήσεις. Ειδικές πρόσφορες σε σέρβις και ανταλλακτικά για επαγγελματικά Ford. Ford Καλαθάς, στο τρίτο χιλιόμετρο Σερών Δράμα, για την ασφάλεια του επαγγελματικού σας μέλλοντος.
4: Η χώρα σε αναστάτωση.
5: Γιατί η Καριάτιδα του Γιώργου Καπουτζίδη βγαίνει σε καλοκαιρινή περιοδία. Μετά από δύο συνεχόμενες sold out σεζόν στην Αθήνα, η επιτυχημένη παστασή ταξεύει σε όλη την Ελλάδα. Σκηνοθεία Κατερίνα Μαυρογεώργη.
6: Με τους Ασημίνα Ναστασοπούλου, Στέλιο Ιακωβίδη, Στέλιο Ξανθουδάκη, Αγορίτσι Οικονόμου, Δρόσο Σκότη, Σταμάτη Φακορέλη, Μαρία Φιλίν. Καριάτιδα. 12 και 13 Ιουνίου Σέρες. Ανοιχτό αμφιθέατρο ΔΠΑΕ Πανεπιστημίου Πολυσερών.
7: Φυσικά σημεία προπόλησης Μικέλ Βασιλέος Βασιλείου και Γερμανός Σερών.
8: Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι. Φρέσκο ψωμί από παραδοσιακό φούρνο, σφογιατοειδή, χειροποίητα σάντουιτς, αλλά και φαγητό σπιτικό. Δοκιμάστε παστίτσιο, μουσακά, μερίδες σκοτόπουλου, μακαρονάδες, λαδερά φαγητά, σαλάτες και ό,τι τραβάει η όρεξή σας. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι. Στα Κερδίλια Σερών. Και φυσικά, δεν λείπουν τα γλυκά για όλες τις απαιτήσεις σας και παγωτά. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι. Στα Κερδίλια Σερών. Στην Κιάνη Ακτή.
9: Ποιο παιδάκι ξέρει να μας πει για την ιστορία του Καραγκιόζη?
10: Εγώ.
9: Πες μας, Αλέξανδρε.
11: Παραδοσιακό ζαχαροπλαστείο που παράγει καθημερινά πεντανόστιμα γλυκά με αχνά υλικά.
9: Πού τα έμαθες εσύ αυτά?
11: Στο νέο σου ηλικία στην πλατεία του χωριού.
9: Ζαχαροπλαστείο Καραγκιόζης.

0: Η ώρα στο Ραδιοκόσμος είναι 2:30.
1: Στα καταστήματα Αριάδνη, κάθε μας προσφορά σας αφορά. Εξαιρετικά παρθένο ελαιολαδό διαλεκτό 5 λίτρα 29,99 και 64 πόντι. Πάριζα το στελαφρύ φαντής 5,99 το κιλό. Σκόνη πλυντηρίου 50 μεζούρες Essex και υγρό 45 μεζούρες 4,65 και έξτρα 4 πόντι. Ταρτίγια Sendless Economy 8 ρολά 1,99 και έξτρα 4 πόντι. CRM Αριάδνη. Σκέψου τοπικά, κέρδισε με διαφορά.
2: Ακούτε την εκπομπή «Ταξίδι στον πολιτισμό» με τη Σωτηρία Καλακίδα.
3: Κάθε Δευτέρα και Παρασκευή στις 8 το απόγευμα. Η εκπομπή είναι μια προσφορά του Citizen.
4: Πως η θέα να χωρέσει στα μάτια σου.
5: Πως η απόλαυση να χωρέσει σε μερικούς κόκκους καφέ. Πως η γεύση να χωρέσει σε ένα εκλεκτό πιάτο. Όσοι μπορεί να σας προσφέρει το Citizen. Citizen. Στο σημείο 0 της πόλης. Citizen.
6: Ζήσε τη στιγμή.
7: Ψάχνεις ένα κατάστημα που μπορείς να βρεις τα πάντα στις καλύτερες τιμές? Λουκίδης στην πλατεία Εμπορίου. Ανακαίνισε με τις μεγαλύτερες εταιρείες χρωμάτων. Φτιάξε με εργαλεία και είδη κήπου, σιδηρικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά. Βρες είδη προστασίας εργαζομένων, είδη κυγκαλερίας, πόμολα. Και για το αυτοκίνητο ή το σπίτι, κατασκευή κλειδιών και immobilizer. Λουκίδης από το 1951. Τεχνογνωσία, πρακτικές συμβουλές και λύσεις. Παράδοση και στο χώρο σας 23210-23332. Λουκίδης Τεχνικό Πολυκατάστημα.
8: Κόσμος στους 93.

συγκλονιστική μουσική από την Ελλάδα και όλη τη γη. Το πρώτο σε ακροαματικότητα ραδιόφωνο στις Σέρρες είναι εδώ. Κόσμος στους 93.

0: ώρα στο Ραδιοκόσμος είναι 3. Η ώρα στο Ραδιοκόσμος είναι 3. Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
1: Αρετή παρθένο ελαιόλαδο 1 λίτρο 4,99. Σκύπ σκόνη πλυντηρίου 50 μεζούρες 7,75.
0: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
1: Good Meals αλεύρι για όλες τις χρήσεις 1 κιλό 55 λεπτά. Kaiser Pilsner κουτί 6x330ml 4x2 δώρο 4,99.
0: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
1: Κούντα Γερμανία στο κιλό 5,49. Δοδόνι φέτα pop το κιλό 12,95.
0: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
2: Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι. Είμαστε εδώ με εκατοντάδες είδη και εξαιρετικές προσφορές για το σπίτι, το εξοχικό, τη βόλτα ή το ταξίδι. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι στα Κερδίλια Σερών στην Κιανή Αχτή. Είτε πηγαίνετε προς Καβάλα είτε προς Θεσσαλονίκη, δίπλα στη θάλασσα, θα μας βρείτε κάθε μέρα ανοιχτά για κάθε ανάγκη σας. Μεγάλη ποικιλία προϊόντων για το παίζει και το σπίτι. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι.
3: Η Δημοτική Επιχείρηση Ίδρυυσης Αποχέτευσης Σερών περνά στη νέα ψηφιακή εποχή. Τώρα, με τη νέα πλατφόρμα CityBill, οι λογαριασμοί ίδρυυσης γίνονται υπόθεση λίγων κλικ. Πλήρωσε ηλεκτρονικά με ασφάλεια. Δες το ιστορικό των πληρωμών σου. Παρακολούθησε την κατανάλωση νερού. Διαχειρίσου περισσότερα υδρόμετρα από ένα μόνο προφίλ. Χωρίς αναμονές, χωρίς μετακινήσεις. Γρήγορα και εύκολα, από όπου και αν βρίσκεσαι. Η ενεργοποίηση του λογαριασμού σου είναι απλή και άμεση, ακολουθώντας τα βήματα εγγραφή στο σύστημα, στο site της ΔΕΙΑ ΣΕΡΟΝ, στην ενότητα e-Bill. Η ΔΕΙΑ επενδύει σε σύγχρονες υπηρεσίες για καλύτερη εξυπηρέτηση και μεγαλύτερη ευκολία στην καθημερινότητά σου. ΔΕΙΑ ΣΕΡΟΝ και CityBill. Η ίδρυυση περνά online.
4: Εγώ για μια σφίδα πήγα στο Σωτηρόπουλο και κάτι χαρτικά για το γραφείο. Πώς κατέληξα να παντρεύομαι, δεν κατάλαβα. Αλλά είχε τόσο προσκλητήρια που μπόρεσα να αντισταθώ. Τώρα μένει μόνο να βρω και την ύφη.
5: Εκτυπώσεις Σωτηρόπουλος. Λύσεις για κάθε σας ανάγκη στις καλύτερες τιμές. Νη Νικολάου 2 και Βενιζέλου 26 Σέρες. Τηλέφωνο 2321 051 61 2. Εκτυπώσεις Ιδιγραφείου Σχολικά Σωτηρόπουλος.
4: Μην το συζητάς. Ραντεβού στο Σωτηρόπουλο το Σεπτέμβρη για σχολικά.

0: χαμούλη.
1: Ανακαλύψτε τα καλύτερα τραγούδια από το χθες και το σήμερα.
0: Ψυχή μου το τραγούδι της ερήμου που θα σε ακολουθεί.
1: Ο αέρας μοσχοβολάει Ελλάδα. Ραδιοκόσμος στους 93.

0: τραγούδια που αγαπάμε στο Ράδιο Κόσμος.
1: Είδα στον ύπνο μου

0: Κάθε βράδυ στις 12 τα μεσάνυχτα, ένα μοναδικό ταξίδι στον κόσμο μας με τα καλύτερα τραγούδια που γράφτηκαν ποτέ.
1: Θα φύγω στον αέρα για να σε βρω στο φως.
0: Κόσμος δεν αντιγράφει, δεν αντιγράφεται. Η ώρα στο ράδιο Κόσμος είναι 3:30.
2: Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι. Φρέσκο ψωμί από παραδοσιακό φούρνο, σφογιατοειδή, χειροποίητα σάντουιτς, αλλά και φαγητό σπιτικό. Δοκιμάστε παστίτσιο, μουσακά, μερίδες σκοτόπουλου, ρονάδες, λαδερά φαγητά, σαλάτες και ό,τι τραβάει η όρεξή σας. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι. Στα Κερδίλια Σερών. Και φυσικά, δεν λείπουν τα γλυκά για όλες τις απαιτήσεις σας και παγωτά. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι. Στα Κερδίλια Σερών. Στην Κιάννη Ακτή.
3: Κόσμος στους 93.

0: καιρό για ποιο νόημα ζούσε.
1: Τα καλύτερα τραγούδια από το χθες και το σήμερα. Ράδιο Κόσμος στους 93.

0: Κόσμος στους 93. Δεν αντιγράφει, δεν αντιγράφεται. Η ώρα στο ράδιο Κόσμος είναι 4.
1: Μοσχοβολάει ο τόπος στο νέο Σούλη την πλατεία. Εκεί, στο αγαπημένο μας αρτοποιείο, όπου νυχθημερών το ψωμί σίκαλης συναντά το ολικής. Τσιαπάτα, το χωριάτικο. Το αφράτο σιμιτάκι, το κασεροκούλουρο, το λουκανικό ψωμό. Βρίσκουν το σουσάμι από το κουλούρι Θεσσαλονίκης. Μοσχοβολάει το ριγανό ψωμό, πάπρικα το κουλουράκι της. Όλα χειροποίητα και φρέσκα από το φούρνο στο χωριό που έχει και κρύα σάντουιτς και κρουασάν σοκολάτας και πίτες φούρνου με σπανάκι. Τυρί κοτόπουλο και εκεί δίπλα, να και η τάρτα μήλου, τα cinnamon rolls και τα muffin. Εμείς στο φούρνο του χωριού φτιάχνουμε με μεράκι και αγάπη το χωριάτικο, το προσλημένιο τετράγωνο. Τσιαπάτα, μπακέτα, κριτσίνια, τσουρέκι κλασικό, αλλά και με καρότο και τόσες ακόμη λιχουδιές. Δεν μένει παρά να τις δοκιμάσεις. Ο φούρνος του χωριού στο νέο Σούλι. Τηλέφωνο 23210-93-250.
2: Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι. Φρέσκο ψωμί από παραδοσιακό φούρνο, σφογιατοειδή, χειροποίητα σάντουιτς, αλλά και φαγητό σπιτικό. Δοκιμάστε παστίτσιο, μουσακά, μερίδες κοτόπουλου, μακαρονάδες, λαδερά φαγητά, σαλάτες και ό,τι τραβάει η όρεξή σας. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι. Στα Κερδίλια Σερών. Και φυσικά δεν λείπουν γλυκά για όλες τις απαιτήσεις σας και παγωτά. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι. Στα Κερδίλια Σερών. Στην Κιανιακή. Δεν λείπουν τα γλυκά για όλες τις απαιτήσεις σας και παγωτά. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι στα Κερδίλια Σερών στην Κιανιακή.
0: Το αυτοκίνητό σας δουλεύει σκληρά, πως και εσείς. Για τη συντήρηση και επισκευή του δεν εμπιστευόμαστε τίποτα λιγότερο από επαγγελματίες. Στη Ford Καλαθάς εξειδικευόμαστε στα επαγγελματικά αυτοκίνητα Ford, μοντέλα Transit, Ranger και πολλά άλλα και φροντίζουμε για την αξιοπιστία και την απόδοση του οχήματός σας. Με άριστο εξοπλισμό στη Ford Καλαθάς, το όχημά σας θα είναι έτοιμο να αναλάβει τη δουλειά πάλι, χωρίς καθυστερήσεις. Ειδικές πρόσφορες σε σέρβις και ανταλλακτικά για επαγγελματικά Ford. Ford Καλαθάς, στο τρίτο χιλιόμετρο Σερών Δράμας, για την ασφάλεια του επαγγελματικού σας μέλλοντος.
3: Πρόοδος Μάρκετ, ημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
4: Ελαιογή, αρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρα, 23,99. Βαλμά παραδοσιακό τυρί το κιλό, 8,99. Και βαλμά κατσικίσιο το κιλό, 9,99. Πίλς Ελλάς, 12x330ml, 9x3 δώρο, 6,99.
3: Στα Πρόοδος Μάρκετ, οι τιμές σας χαμογελούν.
4: Αριέλ υγρό, 50 μεζούρες και σκόνη, 45 μεζούρες, 9,99. Και Pods All in One, 38 τεμάχια, 9,79. Κλινέξ, χαρτί υγείας Καπιτονέ, 12 ρολά, 5,49. Βιολέτα, παγωτό, 2 λίτρα, 3,99.
3: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
5: Η χώρα σε αναστάτωση. Γιατί?
6: Γιατί η Καριάτιδα του Γιώργου Καπουτζίδη βγαίνει σε καλοκαιρινή περιοδία. Μετά από 2 συνεχόμενες sold out σεζόν στην Αθήνα, η επιτυχημένη παράσταση ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα. Σκηνοθεσία Κατερίνα Μαυρογεώργη.
5: Με τους Ασημίνα Αναστασοπούλου, Στέλιο Ιακωβίδη, Στέλιο Ξανθοδάκη, Αγορίτσι Οικονόμου, Δρόσο Σκότη, Αμάτι Φακορέλη, Μαρία Φιλίνη. Καριάτιδα. 12 και 13 Ιουνίου Σέρες. Ανοιχτό αμφιθέατρο ΔΠΑΕ Πανεπιστημίου Πολυσερών.
7: Φυσικά σημεία προπόλησης Μικέλ Βασιλέος Βασιλείου και Γερμανός Ερών.
1: Κόσμος στους 93.

της μονομιάς. Πάθανα από τα οντουνιάς. Άιντε θύμα, άιντε ψώνιο, άιντε σύμβολο αιώνιο.

μέσα αλληγή. Άιντε θύμα, άιντε ψώνιο, άιντε σιβολόνιο. Αν ξυπνήσεις μόνο μιας, θα τα

0: Εννοείται ότι θα πολύ ωραία, ειδικά όταν βλέπω ότι συμμετέχουν και τραγουδάν μαζί μου, όταν ακούνε προσεκτικά και μπαίνουν μέσα στην ατμόσφαιρα του τραγουδιού, πολλές φορές που τραγουδάω με έναν κόμπο.
1: Ενημέρωση, πολιτισμός, μουσική, παρέα. Αυτός είναι ο κόσμος μας. Ραδιοκόσμος του 93.

0: ώρα στο ράδιο Κοσμός είναι 4:30.
1: Στα καταστήματα Αριάδνη, κάθε μας προσφορά σας αφορά.
2: Συμπυκνωμένο μαλακτικό αρωμάτιξ 50 μεζούρες 3-69 και έξτρα 4 πόντι. Παραδοσιακό τυρί Βαλμά, το κιλό 8,99. Παγωτό Βιολέτα 2 λίτρα 3,99 και έξτρα 4 πόντι. Σπαγκέτι Αβές νούμερο 6, νούμερο 10, 500 γραμμάρια, 68 λεπτά και έξτρα 4 πόντι. CRM Αριάδνη, για αγορές που συμφέρουν.
3: Ακούτε την εκπομπή «Ταξίδι στον πολιτισμό» με τη Σωτηρία Καλακίδα.
4: Κάθε Δευτέρα και Παρασκευή στις 8 το απόγευμα. Η εκπομπή είναι μια προσφορά του Citizen.
5: Έτσι θέλεις τις απολαύσεις.
6: Δυνατές, σαν τα γονιάτικα κύματα.
5: Έτσι θέλεις την παρέα. Στο Zespot. Να σε στέλνει την ατμόσφαιρα.
6: Έτσι θέλεις τη διασκέδαση.
5: Γεμάτη live, βραδιές γαστρονομίας και memories nights. Ό,τι θέλεις, το έχεις στο Citizen. Citizen. Και το χειμώνα θα κρατήσεις ζωντανή την Ακρόπολη των Σερών. City Life by Citizen. Στην Ακρόπολη Σερών.
7: Ό,τι συμβαίνει εκεί που συμβαίνει, ό,τι πραγματικά μετράει και ό,τι μας απασχολεί, ό,τι μας επηρεάζει και ό,τι μας πηγαίνει ένα βήμα μπροστά. Ενημέρωση τώρα από την Ελλάδα και τον κόσμο. Επειδή κάθε λεπτό ο κόσμος μας αλλάζει, cosmosnews.gr.
8: Κόσμος στους 93.

όσοι δεν μάθανε να ακούνε την αλήθεια θα ζουνε μια ζωή μέσα στα παραμύθια. Όχι μαμά, δεν είμαι έτσι από συνήθεια. Είναι βαριά αυτού του κόσμου η προμήθεια. Θέλει να φύγει.

τραγούδια που αγαπάμε είναι εδώ. Ράδιο Κόσμος.

0: Εσύ ήμουν 6-5. Μια θεία μου τώρα στο Αγρίνιο που μεγάλωσα, στο κέντρο του Αγρίνιου, μου έφερε μια μελόντικα εδώ, στη γιορτή μου. Πήγα τη μελόντικα, ξέρεις, είχε χρωματιστές, χρωματιστά πληκτράκια και είχε παρτίζει με χρώματα. Άρχισα να βγάζω τραπέζι και ό,τι άκουγα, ό,τι έπαιρνε αυτή μου το έπαιζα στη μελόντικα. Οπότε οι γονείς μου σου λένε, κάτσε, αυτός έχει μουσικό αυτή, άρα κάτι πρέπει να κάνουμε. Με ενθάρρυναν να κάνω πρωταρχική μου ασχολία, ενασχόληση, εργασία, τη μουσική.
1: Τα τραγούδια που αγαπάμε είναι εδώ. Ρα Κόσμος.

0: Η ώρα στο Ραδιοκόσμος είναι 5.
1: Σκέφτεστε να ανακαινήσετε το σπίτι σας ή τον επαγγελματικό σας χώρο? Ανακαινήσεις Τζόντις, πιστοποιημένο συνεργείο στην πόλη των Σερών. Αναλαμβάνουν εσωτερικές και εξωτερικές ανακαινήσεις χώρων, γυψοσανίδες, πλακάκια, δάπεδα laminate, σιδηροκατασκευές και κόλλους παντός τύπου. Με συνέπεια, επαγγελματισμό και πιστοποιημένο αποτέλεσμα. Ανακαινήσεις Τζόντις. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6933 011 495.
2: Στα καταστήματα Αριάδνη, κάθε μας προσφορά σας αφορά.
3: Μπύρα Φίξ κουτί 8 τεμάχια 330 ml, 6 συνδυοδόρο, 5,95 και έξτρα 4 πόντι. Αλεύγια για όλες τις χρήσεις 5 κιλά, 3,60 και έξτρα 4 πόντι. Αραβοσιτέλο επιλεγή μου, 5 λίτρα 10,99 και έξτρα 4 πόντι. Κρέμο ντουζ με αντλία Άρλεμ, 1000 ml, 2,49 και έξτρα 4 πόντι. CRM Αριάδνη, σκέψου τοπικά, κέρδισε με διαφορά.
4: Ό,τι συμβαίνει εκεί που συμβαίνει, ό,τι πραγματικά μετράει και ό,τι μας απασχολεί, ό,τι μας επηρεάζει και ό,τι μας πηγαίνει ένα βήμα μπροστά. Ενημέρωση τώρα από την Ελλάδα και τον κόσμο. Επειδή κάθε λεπτό ο κόσμος μας αλλάζει, cosmosnews.gr.
5: Ψάχνεις ένα κατάστημα που μπορείς να βρεις τα πάντα στις καλύτερες τιμές? Λουκίδη στην πλατεία Εμπορίου. Ανακαίνισε με τις μεγαλύτερες εταιρείες χρωμάτων. Φτιάξε με εργαλεία και είδη κήπου, σιδηρικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά. Βρες είδη προστασίας εργαζομένων, είδη κυγκαλερίας, πόμολα. Και για το αυτοκίνητο ή το σπίτι, κατασκευή κλειδιών και immobilizer. Λουκίδης από το 1951. Τεχνογνωσία, πρακτικές συμβουλές και λύσεις. Παράδοση και στο χώρο σας, 2310-23332. Λουκίδης Τεχνικό Πολυκατάστημα.
6: Κόσμος στους 93.

0: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
1: Αρετή παρθένο ελαιόλαδο 1 λίτρο 4,99. Skips Complete 90 μεζούρες 7,75.
0: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
1: Good Meals αλεύρι για όλες τις χρήσεις 1 κιλό 55 λεπτά. Kaiser Pilsner κουτί 6x330 ml 4x2 δώρο 4,99.
0: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
1: Κούντα Γερμανία στο κιλό 5,49. Δοδόνι φέτα pop το κιλό 12,95.
0: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
2: Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι. Φρέσκο ψωμί από παραδοσιακό φούρνο, σφοιτοειδή, χειροποίητα σάντουιτς, αλλά και φαγητό σπιτικό. Δοκιμάστε παστίτσιο, μουκά, μερίδες κοτόλου, μακαρονάδες, λαδερά φαγητά, σαλάτες και ό,τι τραβάει η όρεξή σας. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι, στα Κερδίλια Σερών. Και φυσικά, δεν λείπουν τα γλυκά για όλες τις απαιτήσεις σας και παγωτά. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι, στα Κερδίλια Σερών, στην Κιάννη Ακτή.
3: King Coffee Stores, ο βασιλιάς του καφέ στις Σέρες.
4: Δοκιμά ποιοτικό καφέ στα δύο καταστήματα του King Coffee.
3: Προσεκτικά επιλεγμένος από έμπειρους γνώστες των ποικιλιών του καφέ και της ιστορίας του. King Coffee.
4: Πρωινό ή μεσημεριανό και συνθηκά smoothies και μπιτς των καλύτερων εταιριών. King Coffee στις Σέρες με δύο καταστήματα.
3: Βενιζέλου 14 και Μεγάλου Αλεξάνδρου 68. Τηλέφωνα 23210-58300 και 23212-10240.
5: Κόσμος στους 93.

0: ελληνική μουσική από την Ελλάδα και τη γη. Κόσμος στους 93.
1: Κόσμος στους 93.

0: Κόσμος στους 93.
1: Η ώρα στο Ράδιο Κόσμος είναι 6.
2: Πανελλήνιες, δεν βγαίνει αυτό.
3: Σταμάτα να αγχώνεσαι και ξεκίνα να εξελίσσεσαι. Η Στελίνα Δημητρίου στα φιλολογικά, η Βίκυ Εμμανουηλού στα μαθηματικά,

0: Και ο Άγγελος Μπαλτζής σε φυσική και χημεία. Τρεις καθηγητές με εμπειρία, επιτυχίες και τώρα μια δυνατή ομάδα. Φροντιστήρια Εξέλιξη. Δεν σου λέμε απλά να διαβάσεις, σου δείχνουμε πώς να πετύχεις. Τσαλοπούλου 11α. Τηλέφωνο 23210-23210. Εξέλιξη. Από το «Δεν γίνεται» στο «Τα κατάφερα».
1: Η χώρα σε αναστάτωση. Γιατί?
2: Γιατί η Καριάτιδα του Γιώργου Καπουτζίδη βγαίνει σε καλοκαιρινή περιοδία. Μετά από δύο συνεχόμενες sold out σεζόν στην Αθήνα, η επιτυχημένη παράσταση ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα. Σκηνοθεία Κατερίνα Μαυρογεώργη.
1: Με τους Ασημίνα Αναστασοπούλου, Στέλιο Ιακωβίδη, Στέλιο Ξανθοδάκη, Αγορίτσι Οικονόμου, Δρόσος Τι, Σταμάτη Φακορέλη, Μαρία Φιλίνη. Καριάτιδα. 12 και 13 Ιουνίου Σέρες. Ανοιχτό αμφιθέατρο ΔΠΑΕ Πανεπιστημίου Πολυσερών.
3: Φυσικά σημεία προπόλησης Μικέλ Βασιλέως Βασιλείου και Γερμανός Σερών.
4: Εξαιρετικές προσφορές στη Γιους για τον εσωτερικό και τον εξωτερικό σας χώρο. Τώρα μπορείτε να κερδίσετε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα προϊόντα ύπνου. Γιους. Scandinavian Sleeping and Living.
5: Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι. Είμαστε εδώ με εκατοντάδες είδη και εξαιρετικές προσφορές για το σπίτι, το εξοχικό, τη βόλτα ή το ταξίδι. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι. Στα Κερδίλια Σερών, στην Κυανή Ακτή. Είτε πηγαίνετε προς Καβάλα, είτε προς Θεσσαλονίκη, δίπλα στη θάλασσα, θα μας βρείτε κάθε μέρα ανοιχτά για κάθε ανάγκη σας. Μεγάλη ποικιλία προϊόντων για το τραπέζι και το σπίτι. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι.
6: Ποιο παιδάκι ξέρει να μας πει για την ιστορία του Καραγκιόζη?
7: Εγώ.
6: Πες μας, Αλέξανδρε.
8: Παραδοσιακό ζαχαροπλαστείο που παράγει καθημερινά πεντανόστιμα γλυκά με αχνά υλικά.
6: Πού τα έμαθες εσύ αυτά?
8: Στο νέο σχολικυρία στην πλατεία του χωριού.
6: Ζαχαροπλαστείο Καραγκιόζης.
9: Έτσι κι αλλιώς τα ξέρουν όλα.
10: Εγώ για μια σφραγίδα πήγα στο Σωτηρόπουλο και κάτι χαρτικά για το γραφείο. Πώς κατέληξα να παντρεύομαι, δεν κατάλαβα. Αλλά είχε τόσο ωραία προσκλητήρια που δεν μπόρεσα να αντισταθώ. Τώρα μένει μόνο και την υφή.
11: Εκτυπώσεις Σωτηρόπουλος. Λύσεις για κάθε σας ανάγκη στις καλύτερες τιμές. Νη Νικολάου 2 και Ψέλου 26, Σέρες. Τηλέφωνο 2321-051-61-2. Εκτυπώσεις ειδηγραφείου σχολικά Σωτηρόπουλος.
10: Μην το συζητάς. Ραντεβού στο Σωτηρόπουλο το Σεπτέμβρη για σχολικά.
12: Κόσμος στους 93.

0: στο Ράδιο Κόσμος είναι 6:30.
1: Για τη μέγιστη απόδοση και παραγωγή στην επιχείρησή σου χρειάζεσαι τους σωστούς συνεργάτες, οργάνωση, σωστό εξοπλισμό και σέρβις όποτε το χρειάζεσαι. Επέλεξε σωστά. Εξοπλισμός καταστημάτων Απόστολος Κίναλης. Πλήρης οργάνωση με ταμιακές μηχανές, εξοπλισμό εστίασης, ζυγικά μηχανήματα, ίνοξ κεβές, επαγγελματικά ψυγεία.
2: Πάμε Κίναλη στη Μεγάλο Αλεξάνδρου και Αρχελάου γωνία.
3: Τηλέφωνα 2321-065-875 και 6973-30-8771.
4: Ένα όνομα εμπιστοσύνης για κάθε επαγγελματία.
5: Κόσμος στους 93.

0: ώρα στο Ραδιοκόσμος είναι 7.
1: Πανελλήνιες, δεν βγαίνει αυτό.
2: Σταμάτα να αγχώνεσαι και ξεκίνα να εξελίσσεσαι. Η Στελίνα Δημητρίου στα φιλολογικά, η Βίκη Αμανουηλίδου στα μαθηματικά και ο Άγγελος Μπαλτζής σε φυσική και χημεία. Τρεις καθηγητές με εμπειρία, επιτυχίες και τώρα μια δυνατή ομάδα. Φροντιστήρια Εξέλιξη. Δεν σου λέμε απλά να διαβάσεις, σου δείχνουμε πώς να πετύχεις. Τσαλοπούλου 11α. Τηλέφωνο 23210-23210. Εξέλιξη. Από το «Δε γίνεται» στο «Τα κατάφερα».
3: Μοσχοβολάει ο τόπος στο Νέο Σούλη. Εκεί στην πλατεία βρίσκεται ο δικός σας φούρνος του χωριού, όπου κάθε πρωί πριν ξημερώσει το ψωμί σικάλεος συναντά το ολικής. Η τσιαπάτα, η μπαγκέτα και το χωριάτικο ζυμώνονται με αγάπη όπως παλιά, με αγνά υλικά. Στο φούρνο μας θα βρείτε το αφράτο σιμιτάκι, λαδόψωμο, τυρόψωμο, κασεροκούλουρο και το αυθεντικό σε γεύση κουλούρι μας. Μοσχοβολάει το ριγανό ψωμό και τα κουλουράκια πάπρικας. Θυμίζουν σπίτι, κρουασάν αλμυρά, κρέμα σοκολάτας. Χωριάτικες πίτες με σπιτικό φύλλο σε ατελείωτες γεύσεις. Τυρί πανάκι κοτόπουλο και γλυκά για κάθε στιγμή. Τάρτα μήλου, cinnamon rolls, carrot cake και muffin. Και φυσικά, μη φύγετε χωρίς να δοκιμάσετε το φρεσκοψημένο τσουρέκι και τα κουρού μας σήμα κατά τεθέν. Ο φούρνος του χωριού στο Νέο Σούλι. Τηλέφωνο 23210-93-250. Εδώ που το ψωμί έχει ιστορία και η γεύση ποιότητα.
4: Σκέφτεστε να ανακαινήσετε το σπίτι σας ή τον επαγγελματικό σας χώρο? Ανακαινήσεις Τζόντις, πιστοποιημένο συνεργείο στην πόλη των Σερών. Αναλάνουν εσωτερικές και εξωτερικές ανακαινήσεις χώρων, γυψοσυνείδες, πλακάκια, δάπεδα laminate, σιδεροκατασκευές και κολλήσεις παντός τύπου. Με συνέπεια, επαγγελματισμό και πιστοποιημένο αποτέλεσμα. Ανακαινήσεις Τζόντις. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6933-011-495.
5: Πρόοδος Μάρκετ, καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
6: Ελαιογή, παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρα, 23,99. Βαλμά παραδοσιακό τυρί το κιλό, 8,99. Και βαλμά κατσικίσιο το κιλό, 9,99. Pils Hellas, 12x330ml, 9x3 δώρο, 6,99.
5: Στα Πρόοδος Μάρκετ, οι τιμές σας χαμογελούν.
6: Ariel Gro, 50 μεζούρες και σκόνη 45 μεζούρες, 9,99. Και Pods All in One, 38 τεμάχια, 9,79. Kleenex, χαρτί υγείας Καπιτονέ, 12 ρολά, 5,49. Βιολέτα, παγωτό, 2 λίτρα, 3,99.
5: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
7: Ψάχνεις ένα κατάστημα που μπορείς να βρεις τα πάντα στις καλύτερες τιμές? Λουκίδης, στην πλατεία Εμπορίου. Ανακαίνισε με τις μεγαλύτερες

0: εταιρείες Χρωτών. Φτιάξε με εργαλεία και είδη κήπου, σιδηρικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά. Βρες είδη προστασίας εργαζομένων, είδη κυγκαλερίας, πόμολα. Και για το αυτοκίνητο ή το σπίτι, κατασκευή κλειδιών και immobilizer. Λουκίδης από το 1951. Τεχνογνωσία, πρακτικές συμβουλές και λύσεις. Παράδοση και στο χώρο σας, 23210-23332. Λουκίδης Τεχνικό Πολυκατάστημα.
1: Για τη μέγιστη απόδοση και παραγωγή στην επιχείρησή σου, χρειάζεσαι τους σωστούς συνεργάτες, οργάνωση, σωστό εξοπλισμό και σέρβις όποτε το χρειάζεσαι. Επέλεξε σωστά. Εξοπλισμός καταστημάτων Απόστολος Κίναλης. Πλήρης οργάνωση με ταμιακές μηχανές, εξοπλισμό εστίασης, ζυγιστικά μηχανήματα, inbox καταφές, επαγγελματικά ψυγεία.
2: Πάμε Κίναλη στη Μεγάλο Αλεξάνδρου και Αρχελάου γωνία.
3: Τηλέφωνα 2321065875 και 6973308771.
4: Ένα όνομα εμπιστοσύνης για κάθε επαγγελματία.
5: Κόσμος στους 93.

0: Κάθε βράδυ στις 12 τα μεσάνυχτα, ένα μοναδικό ταξίδι στον κόσμο μας με τα καλύτερα τραγούδια που γράφτηκαν ποτέ.
1: Σ' αφήνω στον αέρα για να σε βρω στο φως.
0: Κόσμος δεν αντιγράφει, δεν αντιγράφεται.

0: ώρα στο Ραδιοκόσμος είναι 7:30.
1: Ακούτε την εκπομπή «Ταξίδι στον πολιτισμό» με τη Σωτηρία Καλακίδα.
2: Κάθε Δευτέρα και Σκευή στις 8 το απόγευμα. Η εκπομπή είναι μια προσφορά του Citizen.
3: Έτσι θέλεις τις απολαύσεις.
4: Δυνατές, σαν τα χειμωνιάτικα κύματα.
3: Έτσι θέλεις την παρέα στο Σέντισπον να σε στέλνει την ατμόσφαιρα.
4: Έτσι θέλεις τη διασκέδαση.
3: Γεμάτη live, βραδιές γαστρονομίας και Memories Nights. Ό,τι θέλεις, το έχεις στο Citizen. Citizen και το χειμώνα θα κρατήσει ζωντανή την Ακρόπολη των Σερών. City Life by Citizen στην Ακρόπολη Σερών.
5: Η δηλητηρίαση ζώων, οι φόλες, δεν είναι απλά ποινικό αδίκημα. Είναι κακούργημα. Είναι έγκλημα. Τιμωρείται με κάθειρξη έως και 10 έτη. Αν γίνεις μάρτυρας, μην αγγίζεις τίποτα. Το σημείο είναι τόπος εγκλήματος. Τράβηξε φωτογραφίες, βίντεο και κάλεσε αυτό στο 100. Η αστυνομία οφείλει να επέμβει άμεσα, να κάνει αυτοψία και να συλλέξει τα στοιχεία. Αν υπάρχουν ζωντανά δηλητηριασμένα δέσποτα, πρέπει να μεταφερθούν αμέσως σε συνεργαζόμενο κτηνίατρο του Δήμου. Γι' αυτό, ενημερώσου από πριν για τη διαδικασία από το Δήμο σου. Ο Δήμος πρέπει επίσης να καθαρίσει και να απολυμάνει το χώρο. Αν οι αρχές δεν ανταποκριθούν, ενημερώνει στα κεντρικά της αστυνομίας, Υπουργεία Εσωτερικών και Προστασίας του Πολίτη, την Αρχή Εθνικής Διαφάνειας και το Σύνδικο του Πολίτη. Είσαι σήμερα στις λύσεις. Φιλοζωικό Σωματείο Λίσσας Animal.
6: Η Δημοτική Επιχείρηση Ίδρυυσης Αποχέτευσης Σερών περνά στη νέα ψηφιακή εποχή. Τώρα, με τη νέα πλατφόρμα City Bill, οι λογαριασμοί ίδρυυσης γίνονται υπόθεση λίγων κλικ. Πλήρωσε ηλεκτρονικά με ασφάλεια. Δες το ιστορικό των πληρωμών σου. Παρακολούθησε την κατανάλωση νερού. Διαχείρισου περισσότερα υδρόμετρα από ένα μόνο προφίλ. Χωρίς αναμονές, χωρίς μετακινήσεις. Γρήγορα και εύκολα, από όπου και αν βρίσκεσαι. Η ενεργοποίηση του λογαριασμού σου είναι απλή και άμεση, ακολουθώντας τα βήματα εγγραφής στο σύστημα, στο site Ιασερών, στην ενότητα e-bill. Η ΔΕΙΑΣ επενδύει σε σύγχρονες υπηρεσίες για καλύτερη εξυπηρέτηση και μεγαλύτερη ευκολία στην καθημερινότητά σου. ΔΕΙΑΣερών και CityBill. Η ίδρυυση περνά online.
7: Κόσμος στους 93.

Και εγώ δεν κλαίγω, με ειλικρινά το λέω, γιατί όταν, ξέρεις, όταν δεις κάποιον που δεν έχει πόδια, σκέφτεσαι ότι δεν μπορώ να γκρινιάξω που δεν έχω παπούτσια, ας πούμε. Κάπως έτσι σκέφτομαι.

ευτυχία προσπερνώ. Κι αγνώ γύρω άνθρωποι βουβοί. Εκοφάντικη σιωπή. Με μια ελεύθερη φωνή ψιθυρίζω μην αργείς. Πιάσε μου τα χέρια μπορείς. Τα όνειρά μας αλυσίδα σε κάθε ασπίδα απέναντι θα μένουν. Με χλεύουν οι αξίες. Μέσα μου θα ζουν.

0: podcast. Ράδιο Κόσμος είναι 8.
1: Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι. Είμαστε εδώ με εκατοντάδες είδη και εξαιρετικές προσφορές για το σπίτι, το εξοχικό, όλτα ή το ταξίδι. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι στα Κερδίλια Σερών στην Κιανή Ακτή. Είτε πηγαίνετε προς Καβάλα είτε προς Θεσσαλονίκη, δίπλα στη θάλασσα, θα μας βρείτε κάθε μέρα ανοιχτά, κάθε ανάγκη σας. Μεγάλη ποικιλία προϊόντων για το τραπέζι και το σπίτι. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι.
2: Η χώρα σε αναστάτωση. Γιατί?
3: Γιατί η Καριάτιδα του Γιώργου Καπουτή βγαίνει σε καλοκαιρινή περιοδία. Μετά από δύο συνεχόμενες sold out σεζόν στην Αθήνα, η επιτυχημένη παράσταση ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα. Σκηνοθεσία Κατερίνα Μαυρογεώργη.
2: Με τους Ασημίν Αναστασοπούλου, Στέλιο Ιακωβίδη, Στέλιο Ξανθουδάκη, Αγορίτσα Οικονόμου, Δρόσο Σκότη, Σταμάτη Φακορέλη, Μαρία Φιλίνη. Κάθιδα. 12 και 13 Ιουνίου Σέρες. Ανοιχτό αμφιθέατρο ΔΠΑΕ Πανεπιστημίου Πολυσερών.
4: Φυσικά σημεία προπόλησης Μικέλ Βασιλέος Βασιλείου και Γερμανός Ερών.
5: Ποιο παιδάκι ξέρει να μας πει για την ιστορία του Καραγκιόζη?
6: Εγώ.
5: Πες μας, Αλέξανδρε.
7: Παραδοσιακό ζαχαροπλαστείο που παράγει καθημερινά πεντανόστιμα γλυκά με αχνά υλικά.
5: Πού τα έμαθες εσύ αυτά?
7: Στο νέο σουλκυρία στην πλατεία του χωριού.
5: Ζαχαροπλαστείο Καραγκιόζης.
8: Έτσι κι αλλιώς τα ξέρουν όλα.
9: Κόσμος στους 93, στους 93, στους 93.
10: Καλησπέρα, καλησπέρα, καλησπέρα. 8 και ένα πρώτο λεπτάκι. Ακούτε Κόσμος στους 93. Είμαι ο Ηλίας, είναι η ώρα του παιδιού. Θα ταλωρίσω τα αυτάκια σας. Είμαι ο Ηλίας, είναι η ώρα του παιδιού. Θα ταλαιπωρήσω τα αυτάκια σας το επόμενο δίωρο.

περισσότεροι πήγατε για μπάνιο. Η πόλη το Σάββατο πρωί ήταν σχεδόν άδεια. Σήμερα, να πω την αλήθεια, δεν κυκλοφόρησα. Μόνο τώρα το απόγευμα που ήρθα προς το σταθμό, αλλά δεν έκανα μεγάλη βολτά. Από το σπίτι στο στούντιο, οπότε καταλαβαίνετε. Στο γόνι μου που ήμουνα για μεσημέρι, έριξε και μια μικρή μπόρα. Ευτυχώς δεν είδα ιδιαίτερες ζημιές. Και κατά τις 4 παρά, μέχρι τις 4 και κάτι, έριξε μια βροχούλα. Βοήθησε αρκετά λίγο να πέσει η θερμοκρασία. Εδώ ερχόμενος προς την πόλη, τα είδα σχεδόν όλα στεγνά. Δεν έχω ιδέα αν έβρεξε.

Αν έχουμε κάτι από το δρόμο, εννοείται με ενημερώνετε. Να προφυλάξουμε λίγο για τους υπόλοιπους, οι οποίοι πιθανόν να έρχονται από πίσω. Εννοείται ότι τραγούδια, καλή επιστροφή σε όσους δεν γύρετε. Ανοίγω γραμμές 23-21-06-33-33, το σταθερό τηλέφωνο του σταθμού. 93FM Studio, papaki@gmail.com, το email του σταθμού. Εκεί έρχονται και τα μηνύματα που στέλνετε μέσα από τις γνωστές πλατφόρμες, μέσω δηλαδή του radio, του live 24 κτλ. Στο Facebook υπάρχει το γκρουπάκι, το Cosmos Radio Series Greece. Εκεί θα κάνω την αναγγελία της εκπομπής εντός ολίγου. Προς το παρόν έκανα μόνο ένα story στο προσωπικό μου προφίλ. Ενώ τα μηνύματά σας έρχονται όπως το συνηθίζετε στο προσωπικό μου προφίλ. Εκεί όπου αν δεν είμαστε ήδη στη λίστα των φίλων, θα πρέπει απλώς να γράψετε στην αναζήτηση Ηλίας Παπάζουγλου στα ελληνικά και με τόνους. Πρώτο τραγούδι από εμένα για σήμερα, να πάρω και μια ανάσα, διότι τα είπα όλα μαζεμένα. Ρένα Μόρφη και Μάρκος Κούμαρης, θα ανέβω να σε βρω. Πολύ καλό καιρό. Νομίζω ότι ήρθε η ώρα επιτέλους να πει καλοκαιρινούς ρυθμούς, όσο και αν δεν τρελαίνομαι με αυτή τη ζέστη. Αν και ακόμα, από την αλήθεια, καλά σπάει. Δεν έχουμε ανοίξει ιδιαίτερα τα κλιματιστικά. Το βράδυ κοιμόμαστε άνετα. Εντάξει. Ας μην τα θέλω και όλα δικά μου. Εδώ έχει λίγο μια περίεργη εισαγωγή, αλλά θα παίξει. Στο βίντεο κλιπάκι πάντως είναι καθισμένη πάνω σε καντίνα θάλασσα.

Για πάμε να δούμε λίγο. Έχω ανοίξει τους χάρτες. Δεν έχω κάποιο τηλέφωνο από εσάς, άρα θεωρώ ότι τα πράγματα βαίνουν καλώς. Τώρα, για να σας προειδοποιήσω, όσοι πλησιάζετε στον κόμφο της Μεσοράχης, κλασικό κομμάτι εκεί πέρα που στη διασταύρωση θέλει λίγο προσοχή, βλέπω να είναι αρκετά κίτρινο και κόκκινο στην μπροστά πλευρά της διασταύρωσης. Κατά τα άλλα, στα φανάρια παίζοντα

στην πόλη, στο φανάρι του Σκλαβενίτη και στο φανάρι του νοσοκομείου. Τα βλέπω κατά κόκκινα τα πράγματα εκεί πέρα. Κόβετε οπωσδήποτε την ταχύτητά σας. Λίγο προσοχή και στην ανατολική είσοδο της πόλης. Προσοχή μεγάλη σε όλα τα φανάρια του Περιακού και εκεί πέρα τα βλέπω να είναι κόκκινα. Εννοείται, όσοι πλάνετε στην δυτική έξοδο του περιφερειακού, εκεί ύψος του Άιντε στο Λευκόνα, όπως το λέγαμε εδώ και χρόνια, και εκεί θέλω λίγο προσοχή, είτε ερχόμενοι προς την πόλη, είτε έχοντας πλάτη την πόλη. Κλασικά θα έλεγα εγώ για καλοκαιρινό απόγευμα Κυριακής. Τα έχω δει και πιο κοκκινισμένα. Όπως και να έχει, προσέχουμε κάτι της παραπάνω.

0: του δρόμου λίγο πολύ τα είπαμε. Να δούμε λιγουλάκι τα του καιρού, διότι βλέπω ότι θα μας είναι λίγο περίεργα τα πράγματα μέσα στην εβδομάδα. Από αύριο το βράδυ θα βλέπω βροχές. Προς το παρόν αύριο θα ξυπνήσουμε με μερικά σύννεφα, τα οποία το μεσημέρι θα φύγουν. 31 θα πιάσουμε το μεσημεράκι στις 3. Το βράδυ κατά τις 9 ασθενής βροχή, η οποία θα συνεχιστεί σχεδόν καθ' όλη τη διάρκεια της νύχτας. Θα ξυπνήσουμε και Τρίτη πρωί με βροχούλα, η οποία θα σταματήσει για λίγο, αλλά βλέπω σχεδόν όλη την ημέρα της Τρίτης να βρέχει. Κατά τις 6 ώρα το απόγευμα βλέπω να σταματάει. Την Τετάρτη θα πάμε με σύννεφα 30 με 31 καθ' όλη τη διάρκεια της εβδομάδος. Κάτι λίγες βροχές κατά τη διάρκεια της ημέρας, όχι όλη την ημέρα, λίγο δύσκολη θα είναι από ό,τι βλέπω η Τρίτη. Πού να πάω τώρα, θα πάω σε ένα πολύ αγαπημένο τραγούδι, το μεταδίδω πάρα πολύ τώρα τελευταία. Είναι η Μαρία Παπαγεωργίου, είναι ο Ορέστης Ντάντος, λέγεται «Μια μέρα στην Αθήνα».
1: Παγκάκι, καθώς θεριεύει μέσα του.
0: Εννοείται ότι ζητά τραγουδιά, έτσι.

Για πέστε μου λίγο αν είχαν κανένα θέμα οι γραμμές και αν φαίνονταν ότι μιλούσαν. Προς το παρόν συνεχίζουν οι μουσικές. Έτσι έχω ανοίξει τώρα τις γραμμές, οπότε θα έρθουν ευθεία σε μένα. 23-21-0-6-33-33.

Καλησπέρα στη Θεσσαλονίκη. Γεια σου, Γιώργο. Για τραγουδιστή δεν ξέρω, ρε φίλε, μα δέκα μια. Λέω, Μαρτίσια, άμα θε να έρθει για καμιά εκπομπή, εγώ εδώ πέρα είμαι, το ξέρει. Αυτή είναι η Βίκη Καραζόγλου σε ένα τραγούδι του Θέμη Καραμουρατίδη και του Γεράσιμου Ευαγγελάτου. Διετία γεμάτη που κυκλοφόρησε.

υπενθυμίσω ότι έως 15 Ιουνίου μπορείτε να ολοκληρώσετε τον καθαρισμό των οικοπαίδων και να τα δηλώσετε στην πλατφόρμα του ακαθάριστα.apps.gov.gr. Αν δεν το κάνετε, υπάρχει πρόστιμο. Το πρόστιμο που βλέπετε είναι από 200 ευρώ έως 2.000 ευρώ. Λεπτομέρειες στο cosmos.gr. Υπάρχει ένα ολόκληρο άρθρο με τις νέες εξαιρέσεις οι οποίες έχουν μπει για φέτος. Οπότε, καλό να το βάλετε μπροστά. Για μην έχουμε θέματα. Κάπως έτσι πάμε να κλείσουμε το πρώτο μας μισάωρο. Ακούτε Κόσμος 93. Είμαι ο Ηλίας, είναι η ώρα του παιδιού. Θα ταλαιπωρήσω τα αυτάκια σας μέχρι και περίπου τις 10 το βράδυ. Γραμμές ανοιχτές και κατά τη διάρκεια των διαφημίσεων. Το 2321-0-633-33 είναι στη διάθεσή σας για οτιδήποτε έχουμε από το δρόμο και οτιδήποτε θέλετε να μου πείτε. Εννοείται, ζητάτε τραγούδια. Email 93fmstudio@gmail.com. Στο Facebook το γκρουπάκι Cosmos Radio Series Greece, στα αγγλικά το γράφετε αυτό. Και μπορείτε να μποστάρετε ό,τι θέλετε. Κατά στα 1150 άτομα είναι μέσα και σας περιμένουν. Ενώ τα μηνύματά σας έρχονται στο προσωπικό μου προφίλ, εκεί όπου αν δεν είμαστε ήδη στη λίστα των φίλων, θα πρέπει να με αναστήσετε γράφοντας το όνομα τεπώνυμό μου στα ελληνικά και με τόνους. Το όνομα τεπώνυμό μου είναι Ηλίας Παπάζογλου. Μπαίνω σπάνω, αυτή θα κλείσω το πρώτο μισάωρο. Διαφημιστικό διάλειμμα και έρχομαι σε πάρα πολύ λίγο.

0: στο Ράδιο Κόσμος είναι 8:30.
1: Ακούτε την εκπομπή «Ταξίδι στον πολιτισμό» με τη Σωτηρία Καλακίδα.
2: Κάθε Δευτέρα και Παρασκευή στις 8 το απόγευμα. Η εκπομπή είναι μια προσφορά του Citizen.
3: Πόση θέα να χωρέσεις τα μάτια σου.
4: Πόση απόλαυση να χωρέσεις σε μερικούς κόκκους καφέ.
5: Πόση γεύση να χωρέσεις ένα εκλεκτό πιάτο.
6: Όσοι μπορεί να σας προσφέρει το Citizen.
7: Citizen. Στο σημείο 0 της πόλης.
8: Citizen. Ζήσε τη στιγμή.
9: Το αυτοκίνητό σας δουλεύει σκληρά, όπως και εσείς. Για τη συντήρηση και επισκευή του, δεν εμπιστευόμαστε τίποτα λιγότερο από επαγγελματίες. Στη Ford Καλαθάς, εξειδικευόμαστε στα επαγγελματικά αυτοκίνητα Ford, μοντέλα Transit, Ranger και πολλά άλλα και φροντίζουμε για την αξιοπιστία και την απόδοση του οχήματός σας. Με άριστο εξοπλισμό στη Ford Καλαθάς, το όχημά σας θα είναι έτοιμο να αναλάβει τη δουλειά πάλι, χωρίς καθυστερήσεις. Ειδικές πρόσφορες σε σέρβις και ανταλλακτικά για επαγγελματικά Ford. Ford Καλαθάς, στο τρίτο χιλιόμετρο Σερών Δράμας, για την ασφάλεια του επαγγελματικού σας μέλλοντος.
10: Κόσμος στους 93.
11: Ακούτε κόσμο στου 93, επιστρέψαμε στα 93 λεπτά μετά τις 8. Η μιλία είναι η ώρα του παιδιού. Με τι θα συνεχίσω, λέω να πω στον τραγούδι με τον Στέλιο Ρόκο. Τι γνωστό τραγούδι. Άγγελοι είμαστε όλοι. Είναι και ταξιδιάρικο παναθεμάτο. Χαμηλά πάντως μέσα στην πόλη παιδιά δεν κουνιέται ούτε φίλο. Λίγο στα πολύ ψηλά. Γι' αυτό πολύ ελαφρύ.

0: Τι θα λέγατε να πάμε να ακούσουμε και μια πολύ ωραία μπαλάντα, η οποία είναι αρκετά παλιά σε σχέση με το που κυκλοφόρησε. Έγινε πολύ γνωστή μέσω της συμμετοχής του τραγουδιού στην ταινία του Χριστόφορου Παπακαλιάτη Μαέστρο.
1: Όλη η φύση και ο κόσμος το ξέρει.
0: Για να σας το χαρίσω.

Μέσα στα δυο σου χέρια από τον κόσμο όλο με κρύβες. Ήμουν μικρό καράβι, μα είχα σε ένα πουσό το λευκό πάνι. Έφυγες μια κυρία.

Τι ωραίο τραγούδι. Πάρα πολύ δυνατά συναισθήματα τα οποία βγάζει. Είναι μια πολύ διαφορετική εκτέλεση. Είναι εδώ από φίλιου, αυτή η Βαβέλ. Εν τω μεταξύ μαζευτήκατε αρκετοί. Καλησπέρα μου στην Εύη. Καλησπέρα μου στην Αναστασία. Γεια σου Γιώργο.

Πάμε τώρα στην μία μπάντα που λέγεται Σύννεφα με Παντελόνια. Φιλική συμμετοχή του Μπάμπη Στόκα. Τραγούδι με τίτλο Άσπρο Μαύρη Ζωή. Έχουμε πιάσει και με την κουβέντα με αρκετούς από εσάς στο Messenger. Λαϊκά αργότερα, παιδιά. Έτσι προς το τελευταίο μισάωρο θα βάλουμε κάτι δίσκο. Προς το παρόν θα πάμε έτσι με μπαλάντες.

έχει πιάσει να σουρουπώνει. Λογικό θα μου πείτε. Πλησιάζουμε τις 9 παρά 9 πρώτα λεπτάκια. Ακούτε κόσμο 93. Η Μαϊλίνη, ώρα του παιδιού. Με τι θα πάω τώρα, θα πάω σε ένα τραγούδι στο οποίο η πρώτη εκτέλεση είναι της Ισιδώρα Σιδέρη. Εδώ ερμηνεύει η κόρη της, Ελεονόρα Ζουγανέλη. Και θα καθώ. Όσοι στην ηλικιά μου το μάθαμε το τραγούδι του Μιχάλη του Χατζηγιάννη. Είναι πολύ ωραία εκτέλεση, ζωντανή κιόλας.

Un dosta ειδήσιο γραφικά site. Η Χαρούλα Αλεξίου σε ένα τραγούδι που έγραψε ο Θάνος Μικρούτσικος, η στίχη του Ανδρέα του Μικρούτσικου, του αδερφού του Θάνου. Η αγάπη είναι ζάλι.

σαν τραγούδι του Δημήτρη τον Ζερβουδάκη. Θα σας ρίξω αρκετά, αλλά ταιριάζει και με την ώρα νομίζω. Θα σας πω σαν τραγούδι που λέγεται «Πάρε τα βήματά σου».

δώσω τώρα. Πάμε και σε ένα τραγούδι από τον Γιάννη Πολόπουλο. Έχω διαλέξει κάτι το οποίο έχω καιρό να μεταδώσω. Εδώ είμαστε.

θα πάω τώρα. Είπε, θα πάμε με λαϊκά από ένα σημείο και μετά. Κάπως έτσι θα το σύσω. Εντάξει, φαντάζεσαι, θα βάλουμε τώρα στα τέλεια έτσι. Θα βάλουμε μερικές έτσι λαϊκές μπαλάντες. Θα ήταν μια πολύ ωραία διασκευή.

πάρα πολύ ωραία εκτέλεση. Είναι κάποια τραγούδια τα οποία καλό είναι που μεταφέρονται στο σήμερα. Και μεταφέρονται στο σήμερα με τρόπο στον οποίο κρατάνε τον σεβασμό στην πρώτη εκτέλεση. Και εμένα μου αρέσουν αυτά. Μου αρέσουν οι διασκευές, αρκεί να μην το κάνω τραγούδι τόσο πολύ διαφορετικό. Και όταν μιλάμε τώρα για παλιά λαϊκή, το να κρατάς ένα επίπεδο και να μην το κάνεις, ας πούμε, τέλειος, τέλειο, ας πούμε, κάτι τέτοιο. Δεν ξέρω αν θα ταιριάζει το συγκεκριμένο. Θα σας έχω πει άψη και είμαι παντελώς άσχετος. Αλλά τέλος πάντων, όταν κρατάμε έναν σεβασμό στην πρώτη εκτέλεση, δεν έχω κανένα θέμα. Ίσα. Πού θα πάω τώρα? Είχα ετοιμάσει ένα τραγούδι από την Τάνια Στανακλείδου, το άλλαξα, θα πάω στο Σοκράτη Αλαμά, σε ένα τραγούδι των Θέμη Καραμουρατίδη και Γεράσιμου Ευαγγελάτου. Αυτό λέγεται μνήμη.

Προλαβαίνω άλλο ένα. Άντε άλλο ένα πριν τις διαφημίσεις. Ο Δημήτρης Μητροπάνος. Και πριν το Δημήτρη Πάνο, αυτό πρέπει να το σταματήσω. Για πάμε εδώ πέρα τώρα. Μαγικό τραγούδι. Ο Δημήτρης Παπαδημητρίου έχει γράψει την μουσική Οδυσσέας Ιωάννου του στίχους. Τραγουδάρα, το μετασυνεχώς τελευταία. Ελπίζω να αρέσει και σε εσάς.

0: ώρα στο Ράδιο Κόσμος. Είναι 9:30.
1: Ακούτε την εκπομπή «Ταξίδι στον πολιτισμό» με τη Σωτηρία Καλακίδα.
2: Κάθε Δευτέρα και Παρασκευή, στις 8 το απόγευμα. Η εκπομπή είναι μια προσφορά του Citizen.
3: Έτσι θέλεις τις απολαύσεις.
4: Δυνατές, σαν τα χειμωνιάτικα κύματα.
3: Έτσι θέλεις την παρέα.
4: Στο ZenSpot.
3: Να ζεσταίνει την ατμόσφαιρα.
4: Έτσι θέλεις τη διασκέδαση.
3: Γεμάτη live, βραδιές γαστρονομίας και memories nights. Ό,τι θέλεις, το έχεις στο Citizen. Citizen. Και το χειμώνα θα κρατήσει ζωντανή την Ακρόπολη των Σερών. City Life by Citizen. Στην Ακρόπολη Σερών.
5: Το αυτοκίνητό σας δουλεύει σκληρά, όπως και εσείς. Για τη συντήρηση και επισκευή του, δεν εμπιστευόμαστε τίποτα λιγότερο από επαγγελματικό.

0: Κρατίες. Στη Ford Καλαθάς εξειδικευόμαστε στα επαγγελματικά αυτοκίνητα Ford, μοντέλα Transit, Ranger και πολλά άλλα και φροντίζουμε για την αξιοπρέπεια και την απόδοση του οχήματός σας. Με άριστο εξοπλισμό στη Ford Καλαθάς, το όχημά σας θα είναι έτοιμο να αναλάβει τη δουλειά πάλι χωρίς καθυστέρησης. Ειδικές πρόσφορες σε σέρβις και ανταλλακτικά για επαγγελματικά Ford. Ford Καλαθάς, στο τρίτο χιλιόμετρο Σερών Δράμας, για την ασφάλεια του επαγγελματικού σας μέλλοντος.
1: Εγώ για μια σφραγίδα πήγα στο Σωτηρόπουλο και κάτι χαρτικά για το γραφείο. Πώς κατέληξα να παντρεύομαι, δεν κατάλαβα. Αλλά είχε τόσο ωραία προσκλητήρια που δεν μπόρεσα να σταθώ. Τώρα μένει μόνο να βρω και την ύφη.
2: Εκτυπώσεις Σωτηρόπος. Λύσεις για κάθε σας ανάγκη στις καλύτερες τιμές. Νη Νικολάου 2 και Βενιζέλου 26, Σέρες. Τηλέφωνο 2321 051 61 2. Εκτυπώσεις ειδηγραφείου σχολικά Σωτηρόπουλος.
1: Μην το συζητάς. Ραντεβού στο Σωτήριο το Σεπτέμβρη. Για λυκά.
3: Για τη μέγιστη απόδοση και παραγωγή στην επιχείρησή σου χρειάζεσαι τους σωστούς συνεργάτες, οργάνωση, σωστό εξοπλισμό και σέρβις όποτε το χρειάζεσαι. Επέλεξε σωστά. Εξοπλισμός καταστημάτων Απόστολος Κίναλης. Πλήρης οργάνωση με ταμιακές μηχανές, εξοπλισμό εστίασης, ζυγιστικά μηχανήματα, ίνοξ κατασκευές, επαγγελματικά ψυγεία.
4: Πάμε Κίναλη στην Άλλο Αλεξάνδρου και Αρχελγονία.
5: Τηλέφωνα 2321 065 875 και 6973 30 87 71.
6: Ένα όνομα εμπιστοσύνης για κάθε επαγγελματία.
7: Κόσμος στους 93.

Επιστρέψαμε και τελευταίο μισάωρο, 37 λεπτά και μετά. Ναι, ακούτε Κόσμος 93. Είμαι ο Ηλίας, είναι η ώρα του παιδιού. Για άλλα 23 λεπτάκια θα ταλαιπωρήσω τα αυτάκια σας. Γράμμες ανοιχτές.

σας πάω τώρα, θα σας πάω σε ένα τραγούδι, το έτο είναι, ο Αντώνης Καλογιάννης και η Μαρινέλα. Να μου κάνει το χατήρι. Να το έπαιξε.

πάμε σε κάτι λίγο παραπάνω έντεχνο. Νομίζω ότι παίξαμε αρκετά λαϊκά για σήμερα. Πάμε στην Ματούλα Ζαμάνη. Ένα τραγούδι το οποίο λέγεται Ξένος. Ξένος για σένα είναι και εχθρός. Έχουμε μπει στην τελική ευθεία όπως το καταλάβατε. Τι ωραία εκτέλεση.

σας πάω και σε ένα τραγούδι του Βασίλη Παπακοσταντίνου. Είναι τα πιο γνωστά του Βασίλη, αλλά είναι τραγούδια τα οποία εμένα μου λένε πάρα πολλά. Με τίτλο «Μην με αλλάξεις».

με θέλεις θα ταιριάζω. Το λίγο μου θα είναι αρκετό σου. Θα με κοιτάς και σου μοιάζω. Και θα αγαπάς τον εαυτό σου. Μου λες πως όλα θα τα φτιάξεις. Σαν να είναι ρούχα πεταμένα. Θα καταφέρεις να μ' αλλάξεις. Μα θα έχεις άλλον

Κάπου εδώ έρθει η ώρα να χαιρετήσουμε. Ο κύριος Σουλάκης Καρασαβαίδης ήταν στην ρύθμιση των ήχων και την τεχνική επιμέλεια. Μαρία Βασιλοπούλου στη γραμματεία τις πρωινές ώρες. Η αφεντιά μου στα μικρόφωνα και τις μουσικές επιλογές για το προηγούμενο δύο ώρο. Θεού θέλοντος και Βασίλη επιτρέποντος, παρεούλα θα είμαστε το απόγευμα της Τρίτης, 6 με 8. Εννοείται αύριο κανονικότατα το πρόγραμμα του σταθμού, 8 με 10 η Νικόλίνα, 10 με 1 ο Βασίλης Πανουδάκης, 1 με 3 η Κέλλη Μανουηλίδου, 3 με 5 δεν ξέρω αν θα κάνει ο Ηλίας ο Τάσκου, 6 με 8 ο Δημήτρης Τσαούσης. Είδα και την ομιλία του στην παράσταση αφιέρωμα για τον Γρηγόρη Μπηθηκότσι. Δεν είδα όμως τι αφιέρωμα θα κάνει αύριο. 8 με 10 η αφάνκατε του σταθμού η φίλη μου Στρία Καλακίδα. Την Τρίτη τα ίδια ακριβώς, μόνο που εκεί 6 με 8 θα είμαι εγώ. Κάπως έτσι τα λέμε, να μην ξεχνάτε να έχετε πολύ μεγάλη προσοχή στους δρόμους και να χαμογελάτε σε οτιδήποτε σας συμβαίνει. Χαιρετώ με τραγούδι της Παυλίνας Βουλγαράκη. Καλό βράδυ, καλή εβδομάδα να έχουμε. Συνεχίστε να ακούτε Ράδιο Κόσμος 93. Κλείνω με Παυλίνα Βουλγαράκη, η εκτέλεση των ενός τραγουδιού των Ρίφιφι με τίτλο Φύλαμε. Άντε, bye.

0: στο Ράδιο Κόσμος είναι 10.
1: Ό,τι συμβαίνει εκεί που συμβαίνει, ό,τι πραγματικά μετράει και ό,τι μας απασχολεί, ό,τι μας επηρεάζει και ό,τι μας πηγαίνει ένα βήμα μπροστά. Ένδοση τώρα από την Ελλάδα και τον κόσμο. Επειδή κάθε λεπτό ο κόσμος μας αλλάζει, cosmosnews.gr.
2: Στους 93, στους 93, στους 93.

λόγω τα όνειρα. Μες τη νύχτα περπατάει, τα λασπώνε ραπιδά.

κάνει να χαμογελάει. Η μέρα φώτισε. Να έρθει ήλιος στα όνειρά του. Να χάρει τη λευτεριά του. Θα τα βρει και θα γυρίσει.

απολαύστε τα καλύτερα τραγούδια από το χθες και το σήμερα. Ράδιο Κόσμος στους 93. Να κλαις αυτούς που

Όνειρο. Στο κέντρο της Αθήνας, οι μελωδίες επιστρέφουν σαν δρόμοι, με τα κανονικά τους ονόματα. Ξαπλώνω πάνω στην κοιλιά τους. Εκεί, για 5-10 λεπτά, νιώθω μια ευγνωμοσύνη πριν σβήσουν τα κίτρινα φώτα των φαναριών. Δοκίμασε να παίξεις τις νότες λίγο πιο αργά.

0: ώρα στο ραδιοσμός είναι 11.
1: Ό,τι συμβαίνει, εκεί που συμβαίνει, ό,τι πραγματικά μετράει και ό,τι μας απασχολεί, ό,τι μας επηρεάζει και ό,τι μας πηγαίνει ένα βήμα μπροστά. Ενημέρωση τώρα από την Ελλάδα και τον κόσμο.

εκπληκτική μουσική από την Ελλάδα και όλη τη γη. Το πρώτο σε ακροαματικότητα ραδιόφωνο στις Σέρρες. Εδώ. Κόσμος στους 93.

για το γύρο του κόσμου. Θα σε πάντα δικός μου, θα είμαστε πάντα μαζί.

0: μέρα στο Ράδιο Κόσμος είναι μία.
1: Ό,τι συμβαίνει εκεί που συμβαίνει, ό,τι πραγματικά μετράει και ό,τι μας απασχολεί, ό,τι μας επηρεάζει και όμως πηγαίνει. Ό,τι συμβαίνει εκεί που συμβαίνει, ό,τι πραγματικά μετράει και ό,τι μας απασχολεί, ό,τι μας επηρεάζει και ό,τι μας πηγαίνει ένα βήμα μπροστά. Ενημέρωση τώρα από την Ελλάδα και τον κόσμο. Επειδή κάθε λεπτό ο κόσμος μας αλλάζει, cosmosnews.gr.
2: Ακούτε Κόσμος από τις 93.

0: εξέλιξη.
1: Η εξέλιξη δεν μπορεί να είναι ποτέ προς το κακό. Μπορεί να υπάρχουν σκοτεινές περίοδοι, μπορεί να υπάρχουν απώλειες για να γεννηθεί κάτι καινούριο. Έτσι. Ίσως να είμαστε η γενιά, ίσως και όχι, θα δείξει, που θα πρέπει να οδηγήσουμε τον κόσμο και τον άνθρωπο σε κάτι θετικό.

0: μαμούλη.
1: Ανακαλύψτε τα καλύτερα τραυδιά από το χθες και το σήμερα.
2: Ψυχή μου το τραγούδι της ερήμου που θα σε ακούει.
1: Ο αέρας που σχοβολάει η Ελλάδα. Ραδιοκόσμος στους 93.

κόσμος στους 93. Δεν αντιγράφει, δεν αντιγράφεται. Ό,τι συμβαίνει εκεί που συμβαίνει, ό,τι πραγματικά μετράει και ό,τι μας απασχολεί, ό,τι μας επηρεάζει και ό,τι μας πηγαίνει ένα βήμα μπροστά. Ενημέρωση τώρα από την Ελλάδα και τον κόσμο. Επειδή κάθε λεπτό ο κόσμος μας αλλάζει, cosmosnews.gr.

Πάρε τον κόσμο μας μαζί σου. Όπου κι αν πας. Όπου κι αν πας. Πληκτρολόγησε www.cosmosradio.gr και άκουσε τον αγαπημένο σου σταθμό παντού.

η παράσταση δεν είναι φώτα, δεν είναι σκηνικό. Οι άνθρωποι, εσείς κι εγώ, είναι οι γυναίκες που μας ρωτούν, είναι τα παιδιά που μας κοιτούν. Έτσι που εσείς, καθώς κι εγώ, αφήνουμε την ώρα να πηγαίνει μόνη της. Η παράσταση δεν είναι φώτα, δεν είναι σκηνικό. Είναι οι άνθρωποι, εσείς κι εγώ. Είναι η αδιακρισία σας στη μοναξιά μας. Είναι η αναπνοή σας στη σιωπή μας. Τέλος, είναι η αγάπη σας.

κόσμος στους 93. Δεν αντιγράφει. Δεν αντιγράφεται.